0: διαγνώσεις Next Generation EU.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: It's dreamy weather. We're on. You waved your crooked one.

abraza mi pena, si luego disfruta mi llanto.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καταπληκτική κιθάρα του Άντι Μέολα. Έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 72 ετών αυτός ο φοβερός Αμερικανός κιθαρίστας της jazz, γνωστός βέβαια και στη jazz fusion, στη μουσική του κόσμου γενικότερα. Καλημέρα, είναι 6:05, είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου, είναι μια καυτή Τετάρτη, τουλάχιστον όπως μας ενημερώνει εδώ το μετεωρολογικό δελτίο. Θα τα πούμε σε λίγο, εμείς εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι η Λιάνα Μαστάθη, μαζί μας η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα, τα γνωστά, τα ξέρετε, τα λέμε πάντα στην αρχή, τους τρόπους επικοινωνίας δηλαδή, σε περίπτωση που θέλετε να πείτε κάτι, να προτείνετε, να πείτε μια καλημέρα. Έχουμε το Viber, στο οποίο θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook και το τηλέφωνο 210-6066-429. Αν είστε τύπος έτσι του τηλεφώνου, εδώ χτυπάει μες στο στούντιο και μέσα από το τηλέφωνο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλημέρα και πάλι, φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει για το καιρό σήμερα. Και λέει πολλά ακραία ζέστη θα έχουμε σήμερα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες μέχρι 40 με 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση κόκκινο συναγερμού για τον κίνδυνο επίθεσης εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 νομούς. Οι συνθήκες θα είναι ακραίες. Έχουν ανοίξει και σήμερα οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Υπάρχει 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη που είναι το 1595. Υπάρχει υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών σήμερα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Έτσι, υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Επίσης, τι άλλο να σας πω, σήμερα ότι απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λουκοβιτού και Φινόπουλου. Αν θέλετε λοιπόν να πάτε σε κάποιο από αυτούς τους δύο λόφους, να ξέρετε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση σήμερα. Να δούμε πιο αναλυτικά τις θερμοκρασίες. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε ίσως τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά μόνο της Μακεδονίας και της Θράκης. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 39, στην Ήπειρο μέχρι 36. Στην Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 43 βαθμούς, καθώς και στα κεντρικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη μέχρι 40 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 μέχρι 37 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα η θερμοκρασία εκεί μέχρι 39 βαθμούς, από 28 μέχρι 39. Στην Αττική όμως θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Γι' αυτό να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σήμερα. Καλό είναι αν δεν έχετε κάποια δουλειά έξω να μην βγείτε από το σπίτι, να προτιμήσετε να είστε έτσι δίπλα από τον ανεμιστήρα ή το air condition. Και δεν ξέρω για την παραλία, και εκεί θα κάνει ζέστη. Εγώ θα το απέφευγα σήμερα. Chris Rea on the beach, 14 λεπτά μετά τις 6. Πάντως αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 28 βαθμούς. Έχει και λίγο αεράκι εδώ στην Αγία Παρασκευή, οπότε μέχρι στιγμής είναι καλά τα πράγματα.

Πάμε να δούμε και το ημερολόγιο της ημέρας. Μερικά πραγματάκια που έγιναν σαν σήμερα 22 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1894 διεξάγεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων. Έγινε σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία και οι συμμετέχοντες διένυσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. 1991 συλλαμβάνεται ο κατασυρωή δολοφόνος που μάθαμε και από το Netflix που έκανε τη σειρά, ο κανίβαλος Τζέφρι Ντάμερ. Θα είναι σήμερα επίσης το 1992, επίσης έχει γίνει σειρά, ο βασιλιάς της κοκαίνης, ο Πάμπλο Εσκομπάρ, δραπετεύει από την πολυτελή του φυλακή, φοβόμενος έκδοσή του στην Αμερική. Και σαν σήμερα το 2001 βγαίνει σε δημοπρασία ένα αντίγραφο του σήματος της Nike, το περίφημο Swoosh, έτσι λέγεται αυτό το σήμα της Nike, φιλοτεχνημένο από το δημιουργό του πρωτοτύπου, το Davidson, ο οποίος σχεδίασε το 1971 το περίφημο αυτό σήμα, το οποίο αν δεν το ξέρετε, το Nike σημαίνει, προέρχεται από την ελληνική λέξη νίκη, το Nike. Και τι άλλο, σαν σήμερα το 2024, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ένας Άγγλος τραγουδιστής, ένας γνωστός κυρίως ως ο νονός των βρετανικών blues, ο John Mayer, φεύγει από τη ζωή 22 Ιουλίου 2024 μέσα από το θρυλικό του συγκρότημα John Mayer and the Blues Breakers, που ίδρυσε δεκαετία του 60. Ήταν μέντορας και ανέδειξε μερικούς από τους σπουδαιότερους μουσικούς της rock, όπως Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, εδώ John Mayer, A Hard Road.

0: κόσμος. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

είδηση που διαβάσαμε χθες και μας στεναχώρησε πάρα πολύ ήταν η είδηση θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, αυτού του συγγραφέα που έφυγε σε ηλικία 67 ετών. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο πολύ κόσμο άγγιξε το έργο, έχει αγγίξει το έργο του Σταμάτη, πόσοι πολύ στεναχωρηθήκαμε. Ήταν και απρόσμενο, εμείς δεν ξέραμε τι συνέβαινε στη ζωή του. Ένας φοβερός συγγραφέας, έχει εκδώσει συνολικά 34 βιβλία. Το έργο του, τον Μπάρθρο Φλομπέρ, έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Για μένα είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά βιβλία που έχω διαβάσει. Μάλιστα είναι το βιβλίο που πάντα κάνω δώρο. Όταν είναι να κάνω δώρο ένα βιβλίο, λέω, έχετε διαβάσει τον Μπάρθρο Φλομπέρ? Όταν μου λένε όλοι, όχι, είναι ένα βιβλίο που όλοι πρέπει να έχουμε διαβάσει κάποια στιγμή στη ζωή μας. Βρήκα μία συνέντευξή του που θα ήθελα να διαβάσω, έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Ακολουθείτε, λέει, κάποιο πρόγραμμα στη ζωή σας? Λέει, προγραμματίζω μόνο την κάθε μέρα μου. Από τότε που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στη ζωή, εβόψα να κάνω μακρόπνοα σχέδια και αυτό ήταν απελευθερωτικό. Ο συγγραφέας με το έργο του κατακτά την αθανασία. Ουδής αθάνατος, απαντά ο Αλέξης Σταμάτης. Θα κατακτήσουμε πρώτα τη ζωή και μετά βλέπουμε για την αθανασία. Ήταν μια συνέντευξη που και που είχε πάρει η Μία Κόλλια από το andro.gr. Και επίσης διάβασα στο Facebook, ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο site που είναι το site του βιβλιοπωλείου Μικρό Καράβι. Το Μικρό Καράβι βρίσκεται στα Χανιά, είναι υπαρκτό βιβλιοπωλείο, δημοσιεύει πάρα πολύ ωραία πράγματα κάθε μέρα που αφορούν την λογοτεχνία. Δημοσίευσε ένα απόσπασμα από κάτι που είχε δημοσιεύσει ο Αλέξης Σταμάτης και αυτό θα σας διαβάσω ένα μικρό μέρος του. Χρόνια αργότερα, λέει, το χωριό άδειασε, το ποτάμι έμεινε, τα δέντρα έμειναν, οι τάφοι επίσης. Μερικά σπίτια συνέχισαν να παραμένουν με ανοιχτά παράθυρα, παρότι μέσα δεν κατοικούσε πια κανείς. Και αυτό, αν με ρωτούσαν, είναι ο ακριβέστερος ορισμός της ψυχής. Ένα φωτισμένο δωμάτιο που εξακολουθεί να περιμένει εκείνους που έφυγαν.

Μιλώντας για συγγραφείς, σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε ακόμα, ο Τόμ Ρόμπινς. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932, αυτός ο Αμερικανός συγγραφέας. Έφυγε από τη ζωή πέρσι το 2025. Ένας συγγραφέας που νομίζω πολλοί έχουμε γνωρίσει, περισσότεροι, τουλάχιστον στα νεανικά μας χρόνια. Ένας συγγραφέας ο οποίος έγραφε μανιφέστα για την ελευθερία του πνεύματος, για την απόλαυση του έρωτα, για την απόρριψη των στεγανών και των σοβαροφανών. Είχε πει μάλιστα: η σοβαρότητα, λέει, είναι το καταφύγιο των ρηχών ανθρώπων. Το χιούμορ είναι η σοβαρότητα του μέλλοντος. Τα βιβλία του, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σίγουρα τα βιβλία του κάτι θα σας λένε. Ο Τρυποκάριδος, ακόμα και οι Καουμπόισες Μελαγχολούν, το Άρωμα του Ονείρου, που είναι και το δημοφιλέστερο βιβλίο του στην Ελλάδα. Ο Τόμ Ρόμπινς, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Το ίδιο και ο Έντουαρντ Χόπερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1882, αυτός ο Αμερικανός ζωγράφος που τα έργα του απεικόνιζαν, αν θέλετε, τη μοναξιά, οι πινακές του, τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ένα από τα πιο διάσημα έργα του είναι το Nighthawks, ένα εμβληματικός πίνακας με ένα νυχτερινό καφέ και τρεις πελάτες. Σίγουρα τον έχετε δει κάπου. Και δεν ήταν μουσικός Χόπερ, αλλά λάτρευε και τη jazz μουσική, τα retro musical. Πίστευε ότι η jazz και η φύση της jazz, που είναι αυτοσχεδιαστική, επηρέασαν τον τρόπο που δημιούργησε την ατμόσφαιρα μέσα από τους πινακές του. Στα δικά μας τα μουσικά, Σάσα Τιστέλ, Γάλλος τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2004, και εξαιρετικός κιθαρίστας και ηθοποιός. Ίσως πάλι το όνομα να σας λέει κάτι, Μεσιέ Κανιμπάλ, αυτό το τραγούδι σίγουρα σας λέει, είναι δικιά του επιτυχία, καθώς και μια διασκευή του Raindrops Keep Falling on My Head στα γαλλικά το 1970.

0: 93,6.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Rufus Wainwright. Έχει και αυτός γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σήμερα 1973. Καναδός, Αμερικανό-Καναδός τραγουδοποιός. Σπουδαία μουσική οικογένεια. Έχει ένα εντελώς προσωπικό στυλ. Έχει έρθει 2-3 φορές τουλάχιστον στη χώρα μας για συναυλίες. Και έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου. Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Έχουμε γιορτή σήμερα. Γιορτάζει η Μαγδαληνή και η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Πείτε τους χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με ένα πολύ ζεστό καιρό σήμερα στην Αθήνα έχουν βγει διάφορες ανακοινώσεις, τις λέγαμε και πριν για να ξέρετε ότι έχει κλείσει σήμερα ο Λυκαβητός και ο Λόφος Φινόπουλου λόγω για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, οπότε να το ξέρετε αυτό. Επίσης υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, αφορά και το σύνολο της Αττικής. Συνέχεια με άλλον ένα κύριο που έχει γενέθλια σήμερα, Don Henley, drummer, τραγουδιστής των Eagles, αλλά και με δικιά του προσωπική solo καριέρα, κάτι από Eagles που αγαπάμε πολύ.

Διαβάζω ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινωνία της Πάρου σχετικά με την εκμετάλλευση των παραλίων εκεί πέρα. Έγινε μάλιστα και μια κινητοποίηση την Κυριακή. Αφορούσε την παραλία Τρυπητή, η οποία μισθώθηκε για πρώτη φορά φέτος και έχει ομπρελοκαθίσματα. Είχαμε τα τραπεζοκαθίσματα, έχουμε και τα ομπρελοκαθίσματα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτά, όχι μόνο στην Πάρο, αλλά γενικότερα και τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και τα ομπρελοκαθίσματα. Υπάρχει στην Πάρο μεγάλη δυσαρέσκεια, έχουν αρχίσει οι κινητοποιήσεις, υπάρχει το κίνημα για τις ελεύθερες παραλίες, κάνουν διαδηλώσεις και περιμένουν να δουν κάποιο αποτέλεσμα σχετικά με την ραγδαία τουριστικοποίηση του νησιού. Πραγματικά στην Πάρο είναι ραγδαία. Μιλώντας για νησιά, διαβάζω ότι στην Κρήτη, η Κρήτη μάλλον αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό για αγορά εξοχικής κατοικίας από ξένους και είναι λογικό. Η Κρήτη είναι μεγάλο νησί, έχει πολλές κοινωνικές παροχές. Ένα στους τρεις, λέει, ξένους αγοραστές αναζητούν εξοχικό στην Ελλάδα, επιλέγουν το νησί της Κρήτης και μάλιστα ο προϋπολογισμός που έχουν οι περισσότεροι είναι γύρω στα 400.000 ευρώ, ένα 36,5%, ένα 22% είναι και λίγο παραπάνω, φτάνει μέχρι τα 600.000 ευρώ. Η προσελκύει οι αγοραστές, έχει μεγάλη τουριστική περίοδο, έχει ήπιο κλίμα, έχει διαθέσιμη γη, έχει προοπτικές υψηλών αποδόσεων και να σας πω την αλήθεια, ναι, συμφωνώ και εγώ, η Κρήτη είναι λογικό να αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους ξένους. Στα δικά μας τα μουσικά έχουμε ακόμα μερικά πραγματάκια από το ημερολόγιο της ημέρας. Σήμερα γενέθλια η Μιρέι Ματιέ, γεννήθηκε το 1946. Είναι μεγάλη Γαλλίδα τραγουδίστρια, έχει ηχογραφήσει πάνω από 1200 τραγούδια σε 11 γλώσσες και έχει πουλήσει περισσότερο από 122 εκατομμύρια δίσκους, ένα τεράστιος αριθμός. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει το Woman in Love.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Κόσμος 93,6.

Διαβάζω και γελάω με τον Ryan Gosling, ο οποίος ζήτησε να αλλάξει η αφίσα του La La Land με αφορμή τη 10η επέτειο της ταινίας. Ο Ryan Gosling στην κανονική αφίσα έχει, λέει, το χέρι του κάπως που δεν είναι, κάπως σε μια στάση που δεν είναι cool, αντί να το έχει τεντωμένο, έχει λυγίσει το καρπό του και δεν του άρεσε καθόλου, και ίδιος παρακάλεσε, ζήτησε να αλλάξει η αφίσα και να έχει το Ryan Gosling τώρα με το χέρι του τεντωμένο, που είναι, λέει, πιο cool. Και πράγματι έγινε, άλλαξαν την αφίσα, όπως είπαμε και πριν, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την κυκλοφορία της ταινίας. Η επίσημη αφίσα ενημερώθηκε ψηφιακά ώστε το χέρι του να είναι πλέον στη σωστή θέση, τέλος πάντων στη θέση που ήθελε αυτός. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030. Πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες. Ελεύθερος τύπος. Οι 4.000 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας και το σχέδιο για μείωση της κίνησης μέχρι 30% στην Αττική. Η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Πραξικόπημα Άδωνη. Καθημερινή. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Στα νέα, 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τι σας συμφέρει, και επίσης ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις, πόλεμος γιατρών για το Botox, η παρέμβαση λέει του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και οι καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Μάλιστα. Και στην αυτεμπορική, μονόδρομος, η εξωστρέφεια για τρόφιμα ποτά, ιστορικό υψηλό 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου, με άνοδο 48% από το 2020.

Λαμπέρ Ντερζουρ, φαντάζομαι σημαίνει η ωραία της ημέρας. Έτσι, αυτό σημαίνει, κάνει νόημα ο Προκόπης, που σίγουρα τα γαλλικά του είναι καλύτερα από τα δικά μου. Ήμασταν εδώ από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και κάπου εδώ πρέπει να πηγαίνουμε. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Κασάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

change is gonna come, η αλλαγή που θα έρθει. Αντιρατσιστικό, πολιτικό, μεγάλη επιτυχία του Sam Cooke εδώ από τους Neville Brothers, που με αυτό το άλμπουμ, το Yellow Moon, ξαναενώθηκαν κατά κάποιο τρόπο, γιατί είχαν ξεκινήσει μαζί, αλλά μετά τα διάφορα αδέρφια πήραν δικούς τους δρόμους με δικά τους συγκροτήματα ή συμμετείχαν σε άλλα συγκροτήματα. Ένας από αυτούς, ο μεγαλύτερος, ήταν ο Art Neville, που ασχολήθηκε κυρίως με τους Meters, και με αυτό το άλμπουμ ξαναγύρισε στην οικογένεια, να το πω έτσι. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2019 σε ηλικία 81 ετών ο Art Neville. Και ο Cyril, όχι ο Cyril, άλλος ένας έχει φύγει, δεν θυμάμαι ποιος, ο δεύτερος, οι άλλοι δύο είναι εν ζωή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο Κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 22 Ιουλίου του 2026 και εμείς είμαστε εδώ, και αυτός είναι ο Τόνι Τεζάρε.

Το Kiss του Prince λοιπόν, σε μια πιο jazzy εκτέλεση. Κρατήστε τον Prince ως τέταρτο ή μάλλον Νταρτανιάν των τριών σωματοφυλάκων της funk. Θα τα πούμε πολύ αργότερα προς το τέλος της εκπομπής για αυτό το θέμα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1894 πρώτα, διεξάγεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων, ραλί κανονικά, σε δημόσιο δρόμο. Οι συμμετέχοντες διανύουν 78 μίλια από το Παρίσι ως τη Ρουάν. Ένας κόμις, ο κόμις Ντεντιόν, καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Και το 1923, σαν σήμερα, γεννιέται ο Μπομπ Ντόουλ, Αμερικανός πολιτικός που ήταν αντιπρόεδρος, υποψήφιος αντιπρόεδρος του Φόρντ, δεν βγήκε ποτέ, γερουσιαστής ήταν μόνο, έχασε ως υποψήφιος πρόεδρος από τον Μπιλ Κλίντον. Το 1932, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Όσκαρ Ντε Λα Ρέντα, δομινικανός σχεδιαστής μόδας. Και το 1934, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Λουίς Φλέτσερ. Αν τη θυμάστε, ήταν η νοσοκόμα στη φωλιά του κούκου σε αυτή την τρομερή ταινία.

Αυτή η μουσική του Γκαμπριέλ Γιαρέντι είναι από το soundtrack της ταινίας «Ο Άγγλος ασθενής». Ρέι Φάιν, Ζιλιέτ Μπινός και Βίλιαμ Νταφόε, για αυτόν, για χάρη του. Το ακούσαμε και Κριστίν Σκοτ Τόμας. Ο Αμερικανός ηθοποιός είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες του σύγχρονου κινηματογράφου. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1955 και έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες. Έχει παίξει στον τελευταίο πειρασμό, για παράδειγμα, του Μάρτιν Σκορτσέζε. Έχει παίξει στο Πλατούν, έχει παίξει τον, έχει ενσαρκώσει τον Βίνσεντ Βαν Χόχ, όπως τον λένε οι Ολλανδοί, Βαν Κόγκ το λέμε εμείς. Έχει παίξει το American Psycho, με συγχωρείτε, The Hunter, το Grand Budapest και ένα σωρό άλλες ταινίες από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του Hollywood. Σαν σήμερα το 1900, για να δω πότε ήταν, δεν το σημείωσα. Σαν σήμερα το 1977 νομίζω έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ ένας πολύ ενδιαφέρον καλλιτέχνης μέσα στο κύμα του punk και του new wave του Βρετανικού, ο Elvis Costello, μετέπειτα σύντροφος και της Diane Kroll. Ο Costello με τους Attractions του εξελίχθηκε στον ήχο του και έβγαλε πολλά και ενδιαφέροντα κομμάτια. Εδώ ακούμε ένα από αυτά τα τρυφερά και μελαγχολικά του, το Shipbuilding.

Σαν σήμερα το 1943 γίνεται στην Αθήνα, την κατεχόμενη Αθήνα, διαδήλωση κατά της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί. Ο Χίτλερ όμως αναστέλει την απόφαση υπ' αόριστον. Το 1944, σαν σήμερα, ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods που χαράσει το νέο γεωπολιτικό τοπίο στον πλανήτη. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα συστήνονται από αυτή τη σύνοδο και το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο διεθνών συναλλαγών.

Breakfast in America, όπως λέμε breakfast at Cosmos. Αυτή είναι βεβαίως η Supertramp του Roger Hodgson και του Rick Davies, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Το ντουέτο έκανε θαύματα. Ο Davies δυστυχώς έφυγε πέρσι τέτοια μέρα. Μάλλον όχι, είχε γεννηθεί τέτοια μέρα το 1944, έφυγε πέρσι το 2025, το θυμάστε. Του είχαμε αφιερώσει έτσι αρκετά στις εκπομπές μας. Σαν σήμερα ο Νίκος Σαμψόν, η μαριονέτα της Αθηναϊκής Χούντας, κηρύσσει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα το 1974. Όλα αυτά οδηγούν στην εισβολή των Τούρκων. Το 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της Ελληνορωμαϊκής Πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Και σαν σήμερα το 1987 η Ελλάδα πλήττεται από καύσωνα με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σταθερά παντού. Οι νεκροί είναι 1.300. Ναι, τόση πολύ Σωτήρη μου, γιατί τότε δεν υπήρχαν air condition, αν θυμάσαι. Το 1984.

Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή γράφει: η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα. Ο Μπέρναμ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Τα νέα γράφουν 72 δόσεις ή εξοδικαστικός της ασυμφέρει και απογευματινή πρίκα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες. Η εφημερίδα των συντακτών: πραξικόπημα Άδωνη και ο ριζοσπάστης οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει: οι 4+1 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας και το μανιφέστο Ομερτά για το Λιγκερίδη, για τη δική. Η Κόντρα γράφει: σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Η Πολίτικα μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Και η Δημοκρατία ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση. Στα οικονομικά φύλλα η Ναυτεμπορική γράφει: μονόδρομος η εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο σας, σήμερα το 1964 γεννήθηκε αυτός εδώ ο τρομερός drummer που θα ακούσετε τώρα, William Calhoun, drummer των Living Color. Ακούμε Love Rears, It's Ugly Head.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα καμίνει η χώρα με 43 και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πορτοκαλί προειδοποίηση σε Θεσσαλία, Ανατολική Σταρεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, παύση εργασιών υπαίθριων 1 έως 5. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News πριν από λίγο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Φωτιά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Δεν τελειώσαμε μαζί τους, διαμηνύει ο Τραμπ και απειλεί να πλήξει την πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Κολάγκ, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Κόσμος.

τι ωραίο συγκρότημα και τι ωραίο κομμάτι, το Oh Yeah, έτσι λέγεται. Ανέμπνευστος τίτλος, αλλά ένα από τα ωραιότερα του Flesh and Blood, αυτού του άλμπουμ που έβγαλαν οι Roxy Music ακριβώς στην αλλαγή της δεκαετίας, το 1980. Εδώ είναι ο Κόσμος, 22 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα έφυγε το 2004 ένας Γάλλος κρούνερ που έγινε διάσημος με μια διασκευή του Raindrops Keep Falling On My Head, το ακούσατε από τη Λιάνα Μαστάθη όσοι ακούτε από νωρίς τον Κόσμο. Το ενδιαφέρον και το εντυπωσιακό με το Σασάντι Στέλ δεν ήταν ότι είχε μια έτσι, φωνή έτσι, πολύ επιβλητική, ήταν και πολύ καλός κιθαρίστας και μάλιστα είχε συνεργαστεί, είχε παίξει με τον Dizzy Gillespie και με τον Tony Bennett. Εδώ τραγουδάει μαζί με την Brigitte Bardot ένα κομμάτι του Stevie Wonder, Tu es le soleil de ma vie.

Λέγει το Μαβί, ο Τραμπ λέει θέλει να κάνει τον Τζάνι Ινφαντίνο της FIFA Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζει, διαβάζω εδώ σε διάφορα σχόλια, ότι χέρι μεγάλης εκτίμησης παγκοσμίως, μάλλον το ανάποδο συμβαίνει και είμαι και ευγενικός. Ο Τζον Κλίς των Μόντι Πάιθον λέει γιατί όχι αντιπρόεδρος, αφού ο Τραμπ θα βάλει για τρίτη θητεία. Ανατριχίλα.

Αυτός είναι ο βιμπραφωνίστας Gary Burton και το Midnight Sun του Lionel Hampton. Θέλω να αποχαιρετήσω και εγώ τον Αλέξη Σταμάτη, έναν εξαιρετικό, τον ήξερα πολύ λίγο, συγγραφέα που έφυγε αευνηδίως χθες από τη ζωή μετά από μια δύσκολη ασθένεια του αίματος. Δυστυχώς η μητέρα του, η Μπέτη Αρβανίτη, πέστηκε αυτό, να δει το γιο της να πεθαίνει. Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν πολύ συμπαθής και πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος. Τον ήξερα και από το σχολείο, τη σχολή Μωραίτη. Τέλος πάντων. Κρίμα. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο του Παντελή Καψή, του δημοσιογράφου και πρώην υπουργού, «Η ευθανασία και η αξιοπρέπεια στο θάνατο». Δημοσιεύεται στην Athens Voice. Σε όλο και περισσότερες χώρες, γράφει, αλλάζει η νομοθεσία για την ευθανασία, είτε έχει ξεκινήσει σοβαρή συζήτηση για το θέμα. Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδάς, Βέλγιο, Κολομβία, Εκουαδόρ και αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ έχουν νόμους οι οποίοι επιτρέπουν το υποβοηθούμενο τέλος της ζωής. Σε κάποιες άλλες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, με αποφάσεις δικαστηρίων η ευθανασία αποποινικοποιήθηκε χωρίς όμως να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Η τελευταία χώρα η οποία άλλαξε το νόμο πριν από λίγες μέρες είναι η Γαλλία. Με μία έννοια, η αλλαγή του νόμου, γράφει ο Παντελής Καψής, αναγνωρίζει απλώς την πραγματικότητα. Η παθητική ευθανασία είναι σε πολλές περιπτώσεις μια πραγματικότητα. Όποιος θέλει και έχει τα μέσα, άλλωστε, μπορεί να πάει στην Ελβετία, όπου η ευθανασία επιτρέπεται και για τους μη μόνιμους κατοίκους. Στον πυρήνα των διαφωνιών φυσικά βρίσκονται θρησκευτικές και φιλοσοφικές ενστάσεις. Για την Εκκλησία δεν τίθεται συζήτηση, ενώ για κάποιους η αντίθεσή του στηρίζεται στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Ειδικά μεταξύ των γιατρών υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο όρκος που έχουν δώσει τους επιβάλλει να περιθάλπουν ασθενείς, όχι να τους βοηθούν να πεθάνουν. Έτσι, αρνούνται να κάνουν ευθανασία. Οι νόμοι φυσικά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα συνείδησης.

Θα αρχίσει κάποια στιγμή η συζήτηση και στην Ελλάδα? Για την ώρα δεν φαίνεται πιθανό. Η κυβέρνηση βρίσκεται στο δεξιό της φεγγάρι. Αν μπορούσε θα έπαιρνε πίσω και το γάμο των ομοφιλοφίλων. Όσο για την αντιπολίτευση, στο σύνολό της ούτε θέλει να θίξει την εκκλησία, ούτε ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Τα αφήνει σε κάποιους φιλελεύθερους κοσμοπολίτες που δεν την αφορούν. Κάνει λάθος. Η αξιοπρέπεια στο θάνατο μας αφορά όλους.

Αυτό βεβαίως είναι το Hotel California, το εμβληματικό κομμάτι των Eagles. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Don Henley, ο drummer του group, που ήταν και τραγουδοποιός, και λέω τραγουδοποιός γιατί και συνέθετε αλλά και τραγουδούσε. Αυτός είναι η lead φωνή σε αυτό το κομμάτι. Οι Eagles είχαν πολλούς ταλαντούχους μουσικούς που εναλλάσσονταν στους ρόλους τους, αλλά νομίζω ότι ο Don Henley, που έμεινε και τελευταίος, ήταν ο μόνος που έμεινε μέχρι τέλους στο συγκρότημα, ενώ οι άλλοι έφυγαν, τσακώθηκαν μεταξύ τους κλπ, ήταν από τους σημαντικότερους του γκρουπ. Την ίδια μέρα που γεννήθηκε ο Don Henley, γεννήθηκε και ένας ηθοποιός, θα τον αναλύσουμε σε λίγο, αλλά πρώτα ας ακούσουμε το JJ Cale της ημέρας. Cajun Moon. Η original εκδοχή

Από τα πιο γνωστά και πολυδιασκευασμένα, Cajun Moon, στο BBC το βλέπω. Ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, τον οποίον τηγάνισαν οι γερουσιαστές στην ακρόαση που του έκαναν, παραδέχθηκε ότι στο Κογκρέσο παραδέχθηκε ότι το Ιράν και η Ρωσία βοηθούν. Συγγνώμη, η Ρωσία και η Κίνα βοηθούν το Ιράν εναντίον των ΗΠΑ και ο πόλεμος, είπε, κόστισε 37,5 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα δολάρια. Ο άνθρωπος λοιπόν που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947, την ίδια μέρα με τον Don Henley, είναι ο Donny Glover, Αφροαμερικανός ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε και αυτός στο Lethal Weapon νούμερο 3. Ακούμε It's Probably Me. Not

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πώς η μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Η εκπληκτική ικανότητα του George Michael να κάνει τα κομμάτια με την ερμηνεία του ακόμα καλύτερα. Going to a Town από τον Rufus Wainwright, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1973. Ο Νιορκέζος τραγουδοποιός είχε δώσει μια συναυλία στο Ηρώδειο, τον είχα δει, είναι καλός, ενδιαφέρον, η φωνή του είναι πολύ ένρινη και ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει είναι πολύ ιδιαίτερος. Θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα, αφού σας πω ότι παρέλειψα να πω ότι σαν σήμερα το 2024 έφυγε ο John Mayall, που ανέδειξε όλους τους μεγάλους Άγγλους κιθαρίστες του blues και του rock της δεκαετίας του 60, μεταξύ αυτών τον Eric Clapton. Όλοι παρήλασαν από το συγκρότημά του, τους Blues Breakers. Και τι άλλο παρέλειψα να πω, νομίζω όχι κάτι παραλείπω να πω, μάλλον παρέλειψα να πω ότι στον ήχο είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου, στο μικρόφωνο και τη μουσική είναι ο Προκόπης Δούκας, και αυτός είναι ο ίδιος ο Rufus Wainwright, Me and Liza.

μεταδίδει ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής στη Γερμανία, ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Σαξονίας του AfD, ακροδεξιός νεοναζί, έκανε γνωστό ότι στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται η επιστροφή της διδασκαλίας των ρωσικών στα σχολεία, όπως γινόταν στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή είναι ένα τρελαίνες τελείως. Τέλος πάντων, ο Σελένσκι εντωμεταξύ απέλησε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει εκεί ακριβώς, μετά τον Υπουργό Άμυνας. Και οι προπαγανδιστές του Πούτιν επιμένουν ότι θα καταλάβουν τη Μόσχα, το Παρίσι, συγχωρείτε, θα καταστρέψουν το Βερολίνο και άλλα τέτοια. Αυτά λέει ο Σολόβιοφ στην καθημερινή εκπομπή του στην τηλεόραση, τη ρωσική. Η υπόθεση του πολέμου στη Ρωσία είναι, στην Ουκρανία, είναι μια πληγή που δεν κλείνει. Οι Financial Times γράφουν και τρώμε τρομερό κράξιμο, και εμείς η Ελλάδα και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, για την άρνηση διαφόρων, όπως λέει, πρωτευουσών να υποστηρίξουν τις κυρώσεις έναντι στη Ρωσία που θα μπορούσαν να θίξουν τις μεγάλες τους εταιρείες, όπως στη δική μας περίπτωση τους εφοπλιστές που μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτός ο δίσκος του Herbie Hancock είναι ιστορικός. Μαζί με το Maiden Voyage ήταν στη σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον. Empyrean Isles, Freddie Hubbard στο κορνέτο, Ron Carter στο μπάσο, Anthony Williams στα drums. Ακούμε Cantaloupe Island.

Πάω λίγο ποδοσφαιρικό πολιτικό διάλειμμα. Ο Τάκης Θοδωρόπουλος, ο συγγραφέας, γράφει στην Καθημερινή: ευτυχώς η Ισπανία έσωσε την τιμή του αθλήματος. Βέβαια, μετά το υπερθέαμα που προσέφεραν η Αγγλία και η Γαλλία την παραμονή, ήξερες ότι ο μεγάλος αγώνας της επομένης θα υστερούσε. Δεν ήταν μόνο τα 10 γκολ, λες και ο αγώνας κρίθηκε στα πέναλτι, ήταν και η επίδειξη δεξιοτεχνίας και στρατηγικής από δύο ομάδες που προσωπικά τουλάχιστον ήλπιζα ότι θα τις έβλεπα στον τελικό. Σήκωσαν το άθλημα τόσο ψηλά που στο τέλος δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο νικητής και ποιος ο ηττημένος. Η Αγγλία δεν ήταν η ίδια ομάδα με αυτή που αποκλείστηκε από την Αργεντινή. Η Γαλλία αποκλείστηκε τουλάχιστον από την παγκόσμια πρωταθλήτρια και οι τρεις μαζί μας θύμισαν επιτέλους ότι το ποδόσφαιρο είναι ευρωπαϊκό άθλημα. Και ας ελπίσουμε ότι παρά τις προσπάθειες του αντιπαθεστάτου Ινφαντίνο θα παραμείνει όπως το συνέλαβαν οι Ευρωπαίοι, χωρίς διαλύματα ενυδάτωσης ακόμα και σε γήπεδα σκεπασμένα με κλιματισμό. Όσο για εκείνους που διαμαρτύρονται για την αμερικανοποίηση του θεάματος, ας σκεφτούν μόνον ότι ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ζήτησε να παίξει και να τον αφήσουν να βάλει γκολ έπειτα από πάσα του Μέση, ούτε να τραγουδήσει μαζί με τη Σακύρα. Κάτι είναι και αυτό.

ωραίο remix στους Portishead, The Revenge of the Number. Βεβαίως η είδηση στην Ευρώπη η χθεσινή, είναι του τελευταίου 24ωρου δηλαδή, τη μεταφέρει και το CNN, είναι ότι η Γαλλία ψήφισε, όπως είπαμε, την χρήση των social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το κάνει, μετά το παράδειγμα της Αυστραλίας, και έπονται και άλλες. Έχουμε πει τις δυσκολίες, είναι γνωστές. Το παράνομο, το απαγορευμένο είναι ακόμα πιο ελκυστικό, ότι οι νέοι θα βρουν άλλους τρόπους να προσεγγίσουν τους λογαριασμούς και να φτιάξουν τους λογαριασμούς που θέλουν. Ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα σωστό, ένα μήνυμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί και αν θα επιτύχει. Από τα ωραιότερα κομμάτια των Duran Duran, από αυτά που αντέχουν στο χρόνο και που ο ήχος τους είναι πάντα σύγχρονος, με εξαιρετικά φωνητικά από τον Simon Le Bon και τα κορίτσια δίπλα του, Come and Dance.

Ήταν από το Wedding Album. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή. Κύμα αγανάκτησης στην Πάρο για τα ομπρελοκαθίσματα, γιατί φέτος δεν μισθώνει τις παραλίες ο Δήμος, τις μισθώνει απευθείας το Υπουργείο Οικονομικών, και αυτό εντοπίζεται στο ρεπορτάζ ως ένα καινούριο πρόβλημα. Φαίνεται ότι δεν είναι το πρόβλημα τόσο οι υπερβάσεις του κάθε ενοικιαστή, αλλά είναι ότι είναι πάρα πολλές οι μισθώσεις και η τουριστικοποίηση του νησιού είναι ραγδαία, περισσότερη από ποτέ. Live at the Five Spot Cafe. Ο Κένι Μπερέλ παίζει εδώ με τη συνοδεία του Τίνα Μπρουκ στο τενόρο σαξόφωνο, του Μπομπι Τίμον στο πιάνο, του Μπεντάκερ στο μπάσο και του μεγάλου Art Blakey στα drums. 36, 23, 36.

γράφει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Καθημερινή η Βασιλική Σιούτη. Έχουμε καιρό να τη διαβάσουμε. Υπάρχουν στελέχη στο Πασόκ που θέλουν να συνεργαστούν μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα στελέχη του Πασόκ, παρά την ομόφωνη απόφαση που έλαβαν στο συνέδριο, εξακολουθούν να είναι διχασμένα προς το θέμα, όπως και οι ψηφοφόροι του. Υπάρχει ένα κομμάτι στο Πασόκ που ακούει συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και φεύγει τρέχοντας. Και υπάρχει ένα κομμάτι που ακούει συνεργασία με Τσίπρα και επίσης φεύγει τρέχοντας. Αυτό δεν είναι τωρινό. Το Πασόκ είχε πάντα αυτή τη διπλή κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον είναι γιατί αποδέχθηκαν την κίνηση Δούκα. Ο Δούκας πήρε ένα δώρο μεγαλύτερο από ό,τι περίμενε όταν πίεζε, λέει ένα στέλεχος του Πασόκ που δεν κατονομάζεται, αλλά εκτιμά ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων ξέφυγε εντελώς όταν μίλησε για σύμπραξη Πασόκ-Ελλά, στην οποία θα αναλάβει την ηγεσία όποιο κόμμα περάσει το άλλο. Εκεί την πάτησε και εξετέθη στα στελέχη του κόμματος, λέει. Παραδέχεται ωστόσο ότι με τη θέση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία συντάχθηκαν και άλλα μεγάλο στελέχη του Πασόκ, αφού με τη γραμμή αυτή συμφωνεί το 1 τρίτο και παραπάνω. Το παράδοξο, γράφει σε άλλο σημείο η Βασιλική Σιούτη, είναι ότι ο Χάρης Δούκας, ενώ πέτυχε το στόχο του στο συνέδριο και πέρασε τη θέση του στο κόμμα, οπότε από την άποψη αυτή πέτυχε μια πολιτική νίκη, αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι δεν διέθετε καμία κομματική ισχύ εντός του Πασόκ, καθώς στο συνέδριο που μετρήθηκαν οι δυνάμεις του δεν κατάφεραν να εκλεγούν ούτε βασικοί συνεργάτες του. Σήμερα πολλοί υποστηρικτές του τον έχουν εγκαταλείψει, προτιμώντας τον Παύλο Γερουλάνο και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ενώ άλλοι έχουν κατευθυνθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αυτή είναι η Αρίθα Φράγκλιν που τραγουδάει Curtis Mayfield. Σαν σήμερα το 1969 έκανε ένα τρομερό καυγά σε ένα πάρκινγκ. Και μετά τράκαρε κιόλας. Θα είχε τα νεύρα της.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη η χώρα σήμερα με 43 άρια και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πορτοκαλί προειδοποίηση σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάτικη και Ανατολική Πελοπόννησο. Η υποχρεωτική παύση εργασιών θα εφαρμοστεί από τις 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η προστασία των εργαζομένων αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα, τόνισε ο κύριος Καραγκούνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, στόχος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φωτιά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

I Can Change. Αυτός είναι ο John Legend που ήρθε και έκλεισε το ηρώδιο πριν την τριετή του άδεια, να το πω έτσι. Έκανε την τελευταία συναυλία. Ήταν μια ωραία συναυλία παρότι ήταν πολύ φλιέρος. Μαζί του εδώ ο Snoop Doggy Dogg και εδώ μαζί μου ο Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Να, και σε αυτό το κομμάτι έπαιζε ο Art Neville που έφυγε σαν σήμερα. Έπαιζε πλήκτρα. Lady Marmalade, Patti LaBelle.

vous coucher avec moi ce soir, το refrain slogan. Ο Αργύρης Παπαστάθης στο πρόταγον γράφει Θεσσαλονίκη Μαρφίν, το ηθικό πλεονέκτημα και οι άτυχοι Κυρπαντελίδες. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα στον κόσμο από το να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη, από το να απολαμβάνεις την καλή ζωή αλλά να είσαι με το δίκιο? Τι ωραιότερο από το να καταχαιριάζεις τους μικροαστούς που κοιτάζουν τη δουλίτσα τους κάτω από το αρμυρίκι στη Σέριφο με παρεό των 900 ευρώ? Τι να κάνουμε αν βρέθηκαν στη λάθος μεριά όταν έπεφταν μολότοφ? Αυτό είναι το πλήρες πακέτο. Η πατρίδα μας το προσφέρει και δόξα τω Θεώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καθόλου χαζοί για να αγνοήσουν τα προνόμια. Γι' αυτό και παραμένουν ενεργοί συνδρομητές. Μεταξύ μας, τώρα που η κανονικότητα αποδείχθηκε γενιά ακόμη φορά χήμερα μετά από τόσα σκάνδαλα και εν μέσω κυβερνητικά τροφοδοτούμενης πληθωριστικής κρίσης, αυτή είναι και η μόνη συνταγή ευδαιμονίας που διατίθεται. Όλα τα υπόλοιπα, όπως το να στριφογυρνάς ματαιωμένος στο κενό χώρο του κέντρου ανάμεσα σε ηθικά υπερέχοντες από αριστερά και ακροκεντρώους από δεξιά, είναι για τους λάτρεις της ταλαιπωρίας.

Αυτός είναι ο ήχος του Maceo Parker, Maceo and the Max, αλλά επί της ουσίας είναι ο ήχος του James Brown. Φυσικά το Soul Power ήταν δικό του τραγούδι, αυτή είναι η instrumental εκδοχή του με τίτλο Soul Power 74. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας του funk, ο James Brown, εννοείται. Θα ακούσουμε και τους άλλους δύο. Σας θυμίζω και τον Prince στην αρχή της εκπομπής και σας διαβάζω λίγο από το αναλυτικό άρθρο που έχει γράψει η Σότη Τριανταφύλου, η συγγραφέας στην Athens Voice, «Αριστερή τρομοκρατία, δημοκρατία και κράτος». Στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες τα όρια της νομιμότητας έχουν ξεχυλώσει. Αν και στις περισσότερες δεν υφίσταται πλέον φαινόμενο αριστερής τρομοκρατίας τύπου Ερυθρών Ταξιαρχιών ή 17 Νοέμβρη, το μαύρο μπλοκ δραστηριοποιείται σε όλες ανεξαιρέτως τις μαζικές εκδηλώσεις, υποδαβλίζοντας ταραχές, ενώ ταυτοχρόνως η άκρα αριστερά, είτε συμμετέχει στα κοινοβούλια είτε όχι, εποφελείται της προσοχής των ΜΜΕ. Η δράση της με ακραία συνθήματα και βαδελισμούς αποκτά δυσανάλογη ορατότητα, με τις κρατικές αρχές να βρίσκονται μονίμως σε θέση απολογητικής άμυνας για δίθεν κατάχρηση εξουσίας και άσκηση αστυνομικής βίας. Διαδοχικά κύματα μικροτρομοκρατίας παρατηρούνται ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, όπου ομάδες ούλτρας οργανώνουν δράσεις εναντίον προσώπων, συγκρούονται με την αστυνομία, καταστρέφουν δημόσια και ιδιωτική περιουσία χωρίς κίνδυνο να τους ζητηθεί αποζημίωση και συνεργάζονται με ληστές και ναρκεμπόρους. Όλα είναι εύκολα στο πλαίσιο της δημοκρατίας, όπου σπανίως διώκεται η προτροπή σε βία, η ηθική αυτουργία, η κατοχή εμπριστικών υλών, η επιθέση σε αστυνομικούς και η διατήρηση της εξεγερσιακής κατάστασης. Αυτή την κατάσταση απολαμβάνουν πρωτίστως νεαροί με διαταραγμένο ψυχισμό, αλλά και ηλικιωμένοι που τους αναθέτουν τον ακτιβισμό χειροκροτώντας από το θεωρείο του Muppet Show. Αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας του funk.

Γράφει ο Άλης Αλεξανδρής στην Καθημερινή. Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί και να προτιμά συντρόφους τυχοδιώκτες από ακρεφνείς ιδεολόγους. Η εμπειρία του τον έχει διδάξει ότι τους πρώτους μπορεί να τους χειριστεί εύκολα, ενώ οι δεύτεροι λειτουργούν περισσότερο ως βαρύδια. Επιπλέον, οι γυρολόγοι, πλην των φθηνών πολιτικών υπηρεσιών, τους παρέχουν στον ηγέτη και το προνόμιο της αποκλειστικής λάμψης. Δεν τον επισκιάζουν, δεν τον απειλούν, θέλουν μόνο μια ασφαλή θέση πίσω του. Η ουσία του διαδόχου του ΣΥΡΙΖΑ προμηνύεται παρεμφερής με τη μη ουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πληθωρική επιφάνεια και μέσα κενό. Να και ο τρίτος πυλώνας του φανκ, που έχει σήμερα τα γενέθλια του, κλείνει τα 85 ο George Clinton. Με δύο κολεκτίβες που στην ουσία ήταν ένα γκρουπ, Parliament και Funkadelic, έγραψε τη δική του ιστορία. Αυτό είναι το πιο μεγάλο του hit, Flashlight.

Γράφει ο Πάσχος Μαδραβέλης στην Καθημερινή. Τμήματα ταλαιπωρίας πελατών. Το πρόβλημα είναι οι μανατζερέοι από τα Σούρμενα που στείνουν τμήματα τάχαμο εξυπηρέτησης πελατών με απίστευτη διαμερισματοποίηση υπηρεσιών, διοργανώνουν ταχύρυθμα σεμινάρια, μοιράζουν αφυλάδιο με γενικές οδηγίες να είστε ευγενικοί και ρίχνουν τα παιδιά αυτά που απαντούν στο τηλέφωνο στη θάλασσα εξειδικευμένων ετοιμάτων, τα οποία φυσικά ουδέποτε ικανοποιούνται. Έτσι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα κακά των δύο κόσμων. Του ιδιωτικού που θέλει την ελαχιστοποίηση του κόστους δια της μεγιστοποίησης της ταλαιπωρίας ημών και του κρατικού, κανόνας του οποίου είναι η μη εξυπηρέτηση. Τουλάχιστον όταν όλα ήταν κρατικά, υπήρχαν πάντα πρόθυμοι βουλευτές να ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας, ή έστω ξέραμε ποιος είναι υπουργός ώστε να τον βρίζουμε. Με τους μανατζερέους από τα Σούρμενα δεν βγάζουμε άκρη. Μόλις διαβάζω ότι έφυγε πλήρης ημερών στα 91 της η Μεριλίντα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου και είχε γεννηθεί στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935.

μαζί με την Ζιζέλ Σμιθ. Τελευταίο για σήμερα του Νότη Παπαδόπουλου από την Καθημερινή. Οι πολλοί ζουν κάτω από τον πύχη. Μα καλά γράφει. Πώς γίνεται το 60% να περνάει δύσκολα και να έχουμε ουρές χιλιομέτρων στα διόδια κάθε Σαββατοκύριακο, όλα τα εστιατόρια να είναι γεμάτα και τα ταξίδια στο εξωτερικό να αυξάνονται κάθε χρόνο, λένε οι κυβερνητικοί, αφισβητώντας ευθέως τα ευρήματα. Όμως το ένα δεν διαψεύδει το άλλο. Πράγματι, ένα μέρος των Ελλήνων βλέπει το εισόδημά του να ανεβαίνει από χρονιά σε χρονιά. 500.000 πολίτες βρήκαν δουλειά με την ανάπτυξη της οικονομίας. Δουλειές ανοίγουν, επιχειρηματικές ευκαιρίες εμφανίζονται. Κλάδοι όπως ο τουρισμός, το real estate, η οικοδομή, η εστίαση, η μεταποίηση αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς. Ωστόσο, μπορεί ο μέσος μισθός στη χώρα να ανεβαίνει, αλλά το ίδιο ή και περισσότερο ανεβαίνει και το κόστος ζωής. Η ακρίβεια αναδεικνύεται σε όλες τις μετρήσεις ως το πιο οξύ πρόβλημα των Ελλήνων. Το χειρότερο είναι, γράφει ο Νότης Παπαδόπουλος, ότι με τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει για σειρά ετών μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, κάποιοι έχουν αρχίσει να ξεχνούν πόσο δυσκολότερη ήταν η ζωή τους στα πέτρινα χρόνια της σκληρής λιτότητας του 2011-2019. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης της εταιρείας GPO. Στην ερώτηση πότε ήταν καλύτερα τα πράγματα για εσάς και την οικογένειά σας, το 28,9% λέει στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Το 26,7% όμως λέει ότι τα καλύτερα χρόνια ήταν αυτά της πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ. Και το πιο απίστευτο, 41% των πολιτών απαντούν ότι η ζωή τους ήταν ίδια και στις δύο αυτές περιόδους. Δηλαδή, η περίοδος των αιματηρών μνημονιακών περικοπών και της γιγαντιαίας φορολόγησης της μεσαίας τάξης δεν διαφέρει για σημαντικό μέρος των πολιτών από τα χρόνια της κανονικότητας και της ισχυρής ανάπτυξης. Είναι φανερό ότι το μέρισμα της ανάπτυξης δεν έχει αγγίξει εξίσου όλους τους Έλληνες. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Θα σας αφήσω με τον Ρόμπι Γουίλιαμς στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Beyond the Sea για όσους τη βλέπουν. Ραντεβού αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Ακούτε Κόσμος στους 93,6. 10 και 7 δείχνει το ρολόι. Σήμερα όλοι μας λένε ότι είναι η πιο ζεστή ημέρα αυτού του καλοκαιριού.
1: Γιατί
0: ενδεχομένως είναι για μας εδώ τώρα σε Αττική, Βιωτία και Κορινθία.
1: Χρειάζεται να στο πούνε όλοι, δεν το καταλάβες.
0: Εγώ ακούω πάντα τι λένε οι μετεωρολόγοι πριν αποφασίσω ποιο παντελόνι θα βάλω.
1: Η Αλεξάνδρας πάντως ανέβαινε στη λεωφόρα Αλεξάνδρας σήμερα το πρωί και είχε 32 βαθμούς στις 8.30.
0: Εντάξει, στην Αγία Παρασκευή είχε 33.5 στις 9 και κάτι.
1: Ναι, στις 9 και 9. Αυτό θέλω να σου πω ότι όταν η Αλεξάνδρας έχει 32 βαθμούς στις 8.30, Λεωνίδα μου, να ξέρεις ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα που εμείς θα την κάνουμε πιο όμορφη με τις πολύ ωραίες και δροσερές μουσικές μας.
0: Οι οποίες θα θέλαμε να ήταν από την αρχή δροσερές και ωραίες και με ωραίες ειδήσεις. Η πρώτη μας είδηση δεν είναι ευχάριστη. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο θάνατος της Μέρις Λίντα στα 91 της χρόνια. Μια εξαιρετική φωνή, μια σπουδαία φωνή με μεγάλη καριέρα και πλάι στον Μανώλη Χιώτη φυσικά
1: και
0: αλλά
1: μετά,
0: και σε όλους τους σπουδαίους συνθέτες του ρεμπέτικου, η οποία έτσι κέρδισε, η αλήθεια είναι, και μια δεύτερη ζωή, καθώς στα νεότερα χρόνια που ακούστηκε ξανά η φωνή της ακόμα και σε διασκευές όπως αυτή που έκαναν οι Mamba LD.
1: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι αυτό, εντάξει, κέρδισε μια ζωή σε ένα πιο νεανικό λίγο κοινό και τα λοιπά, όταν πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια όταν βγάλαν οι Mamba LD αυτό, αλλά στην πραγματικότητα η Μέρι Λίντα δεν ξεχάστηκε πάρα πολύ ιδιαίτερως, όπως δεν ξεχάστηκαν και οι πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, ακριβώς επειδή είχε την τύχη ίδια και με το Χιώτη και μόνη της να παίξει πάρα πολύ, να περάσει από πάρα πολλές ελληνικές ταινίες του ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου. Άρα λοιπόν παραμένει ακόμα και σήμερα στις οθόνες. Δεν είναι ένα από τα πρόσωπα που ξεχάστηκαν.
0: Λοιπόν, να θυμηθούμε και εμείς αυτή την δεύτερη κατά κάποιο τρόπο ζωή, όπως την χαρακτηρίσαμε, τη Μέρις Λίντα με τη Mamba LD. Έφυγε σήμερα λοιπόν αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια του λαϊκού και του ρεμπέτικου στα 91 της χρόνια.

Voice Broker από την Αιάννα Λί και να πούμε, σας πούμε εδώ τώρα ποιους ακούτε. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές έως 12 με Τίνα Κανελοπούλου στον ήχο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, Cosmos Radio. Επικοινωνείτε μαζί μας και βέβαια μέσα από τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Facebook και στο Instagram του Cosmos. Let's do it λοιπόν, let's fall in love με την Didi Bridgewater εδώ.

Και από την Αφρική στην Αφρική, από το Φέλε Μπουζέρ, από τις τελευταίες δουλειές των Αμαντού και Μαριάμ. Σε αυτό εδώ το εμβληματικό Μαντέλα ή αλλιώς Breaking Back Home από τον Χιούμα Σεκέλα, που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια πριν την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα. Και περίπου συνέβη αυτό που περιγράφει εδώ στο τραγούδι ο Χιούμα Σεκέλα. Βγήκε από τη φυλακή και μαζί με την Winnie Mandela, τη σύζυγό του, περπάτησε μάλλον ελεύθερος μετά από δεκαετίες στη φυλακή στους δρόμους του Σοβέτο.

λοιπόν από ένα κομμάτι που είναι της μαύρης απελευθέρωσης, ας πούμε, σε ένα κομμάτι αντίστοιχο, πολιτικό, Young, Gifted and Black. Το τραγούδισε η Αρίθα Φράγκλιν, εδώ το διασκευάζει το ντουέτο των Bob and Marcia σε λίγο πιο reggae ήχο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, Λεωνίδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνει η χώρα με 43 άρια και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων, τόνισε ο κ. Καραγκούνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Στόχος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και ντίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

GMP. Μαρία Μαρία από το υπέροχο Supernatural του Κάρλος Σαντάνα, εδώ σε αυτό το τραγούδι, νομίζω και σε αρκετά από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ είχε βάλει το χεράκι του ως παραγωγός ο Γουάκ Λευζάν. Εδώ συμμετέχει κιόλας έτσι, κάνοντας λίγο αυτό το Latin rock ήχο του Κάρλος Σαντάνα να ακούγεται και λίγο πιο hip hop και λίγο πιο φρέσκο, βέβαια μιλάμε για τα τέλη του 90, δεκαετίας του 1999. Αυτό το άλμπουμ. Ακούτε πάντα κόσμος στους 93,6. Ακούτε τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές και θα τους ακούτε μέχρι τις 12. Χθες θέλαμε να είμαστε και οι δύο στην Τεχνόπολη το βράδυ, στην πρώτη εμφάνιση της Νόγκα Ερέζ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Μια δύσκολη βραδιά και λόγω της θερμοκρασίας. Ήταν μια ζεστή βραδιά. Είμαστε τέλη Ιουλίου. Οι συναυλίες έχουν γίνει πολλές, ετοιμάζονται και άλλες στο φθινόπωρο. Δύσκολο θα ήταν να γέμιζε η Τεχνόπολη, εν πάση περιπτώσει να είχε κόσμο. Όμως ο κόσμος που ήταν χθες εκεί, παρόλο που δεν ήταν πολλής, ήταν ζεστός, πραγματικά ζεστός. Δεν φοβήθηκε να χοροπηδάει, να χορεύει, να συνοδεύει την Νόγκα Ερέζ που αποσκηνείς, και αυτή επίσης χοροπηδούσε. Μια πολύ ωραία συναυλία κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το ύφος έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο hip hop, πιο alternative hip hop που έχει η Νόγκα Ερέζ, η οποία έχει και ωραία τραγούδια και ωραίους στίχους και πολύ διάθεση να μεταδώσει αυτή την ενέργεια που έχει στο κοινό. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, μια για μένα έτσι και αποκαλυπτική για το, δεν ξέρω το μέλλον ποιο θα είναι, δεν μπορώ να προβλέπω πια το μέλλον έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα στην μουσική βιομηχανία, αλλά το βράδυ είδα ανθρώπους, άλλους με μικρά παιδιά, άλλους νεαρής ηλικίας ως επιτοπλίστων, να περνάνε σχεδόν 2 ώρες απόλυτα διασκεδαστικές και μουσικά θα έλεγα ουσιαστικές, με 3 συνεργάτες αλλά και με έναν κάμεραμάν που live μετέδιδε στην οθόνη που ήταν από πίσω ό,τι συνέβαινε στη σκηνή αλλά και κάτω από τη σκηνή, αλλά με μια έτσι πολύ ωραία σκηνοθεσία. Ήταν εν ολίγης και όχι εν πολλής μια ωραία βραδιά, μια πολύ καλή συναυλία. Και εγώ μόλις μπήκα, δήλωσα στο Γιάννη ότι όταν ξαναέρθει, αν ξαναέρθει με το καλό η Νόγκα Ερέζ, θα πάω να την ξαναδώ με μεγάλη μου χαρά. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy, I never beg for no money, fun fun fun.

0: έτσι από την Βραζιλία. Ένα τάγκο πιο πολύ έτσι παρά,
1: ναι,
0: παρά σάμπα ή μπόσα κλπ. Αλλά ωραία
1: παιγμένα. Μεγάλης ηλικία.
0: Μεγάλης ηλικία. Αυτή φαίνεται άλλωστε, ναι, ναι, ακούγεται στην φωνή της.
1: Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούς. Έχουμε δύο διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή και οι δύο τρέχουν μέσω του Instagram του Κόσμος. Ο ένας είναι για τα βιβλία που δίνουμε τους τίτλους βιβλίων. 25 τίτλοι βιβλίων για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα και αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα που δίνουμε. Οπότε σας λέμε τους 5 τίτλους για να μπείτε και να δηλώσετε ποιον από αυτούς θα θέλετε να κερδίσετε.
0: Μέχρι σήμερα, έτσι.
1: Μέχρι σήμερα λίγο διαγωνισμός. Λίγη ώρα ακόμα μπαίνετε στο Instagram. Οι τίτλοι που δίνουμε είναι από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το «Δεν γίνονται αυτά εδώ», που είναι και βραβείο Νόμπελ, του Σίνκλερ Λιούις. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, Οντισιόν της Κέιτι Κιταμούρα, που είχε πάρει και Booker Prize το 2025, μάλλον ήταν στη βραχία λίστα, δεν ξέρω αν το πήρε. Ήταν στη βραχία λίστα. Δηλαδή ήταν σε αυτά που πάνε, ναι, στο τελικό, αλλά δεν ξέρω αν το πήρε. Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Παναγιώτης Σιάννης, δύο συγγραφείς που γράψαν από τα ξένα στα ξένα, ανάμεσα σε δύο πατρίδες, στις εκδόσεις Παπαδόπουλος, ο τρίτος τίτλος. Το «Εμείς», Μανουέλ Βίλας, από τις εκδόσεις
0: Ίκαρος,
1: έτσι. Και τελευταίο, «Χρονιά της ξεκούρασης και της χαλάρωσης», ο Τέσσα Μόσφεγγ, είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Α, και του Νταβίντ Ντουκλές, «Η χερσόνησος μετά διασπίτια», από το Μετέχμιο. Αυτά είναι τα πέντε. Μπαίνετε μέσα κάτω από το post στο Facebook.
0: Στο Instagram.
1: Στο Instagram, συγγνώμη, στο Instagram, και λέτε το όνομά σας και ποιο από όλα θέλετε. Έτσι, να μας πείτε ποιο βιβλίο θέλετε. Κάνετε ένα scroll στα τοξάκια για να δείτε τους τίτλους με την ησυχία σας, να ψάξετε να βρείτε κιόλας ποιο είναι το βιβλίο που να σας ενδιαφέρει. Βάζετε τον τίτλο και σήμερα κάποια στιγμή το μεσημεράκι, Λεωνίδα.
0: Από το μεσημέρι και μετά θα λάβετε το μήνυμα. Έχετε κερδίσει κάποιο βιβλίο για το πώς θα το παραλάβετε. Αν είστε εντός Αθηνών, θα πρέπει να περάσετε από τον εκδοτικό οίκο, από
1: τον αντίστοιχο.
0: Γραφεία, τον αντίστοιχο εκδοτικό οίκο ακριβώς. Αν είστε εκτός Αθηνών, τη διεύθυνσή σας για να σας αποσταλεί το βιβλίο που κερδίσατε.
1: Και έχουμε και ένα ακόμα διαγωνισμό, να το πούμε και αυτόν. Είναι οι προσκλήσεις για το Sunny Festival στη Χαλκιδική, 8 Αυγούστου, Soul to Soul. Το λέγαμε και χτες, ακούσαμε και Soul to Soul χτες. Αρκεί να είστε βέβαια στη Χαλκιδική.
0: Καλό θα είναι. Ή να έχετε σκοπό να πάτε.
1: Ή να έχετε σκοπό να πάτε και να, ναι, γιατί μπορεί να είστε από την Αθήνα ή από κάπου αλλού, αλλά να θέλετε να πάτε. Οι νικητές λοιπόν και εκεί θα ειδοποιηθούν μέσω του Instagram και αυτός ο διαγωνισμός. Βάζετε το ονοματάκι σας και την Παρασκευή περιμένετε τα χαρμόσυνα νέα, οι τυχεροί.

0: Hello, goodbye. Φυσικά, Beatles 1967. Ένα γνωστό μοτίβο από την εποχή του Let's call the whole thing off. Νομίζω ότι αυτό ήταν του Cole Porter που περιγράφει πολύ ωραία την διαφωνία ενός ζευγαριού μέσα από τον τρόπο που το οποίο το κάθε ζευγάρι, ο καθένας από τους δύο, λέει, προφέρει κάποιες λέξεις.
1: Λοιπόν, και να πω κάτι στους φίλους, στις φίλες που μας στέλνουν τα μηνύματά τους για τα βιβλία στο Messenger του Instagram. Όχι στο Messenger του Instagram. Πάτε πάνω στο post, χτυπάτε το post και
0: όταν
1: κάνετε...
0: Όταν λες το χτυπάτε το post, τώρα αυτά δεν μου αρέσουν. Οι εκφράσεις είναι
1: το
0: λίγο...
1: Χτυπάτε. Χτυπάτε πάνω τους κλικ, κάντε ένα κλικ στο post, βλέπετε τα βιβλία και κάνετε απάντηση στο post, μέσα στο post. Εκεί συγκεντρώνουμε.
0: Αφήνετε το σχόλιο σας κάτω από την ανάρτηση
1: σαν ένα
0: στο Instagram
1: σχόλιο.
0: Και μόνο στο Instagram. Μην μας στέλνετε μας μηνύματα.
1: Όχι στο Messenger του Instagram, γιατί
0: δεν
1: μας
0: μπορούμε να
1: σας
0: βοηθήσουμε.
1: Δεν μπορούμε δυστυχώς.
0: Μπορούμε να σας βοηθήσουμε δηλαδή, αλλά εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να σας φέρουμε εμείς το βιβλίο στο σπίτι.
1: Ο Λεωνίδας που έχει το μηχανάκι μπορεί να κάνει να σας το φέρει, αλλά για πιο ασφάλεια κάτω από το σχετικό post.
0: Όταν σχολάω από τη Volt, μπορώ να περάσω να σας αφήσω τα βιβλία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Που συγγνωρίζω εν βος ή αλλιώς I put a spell on you με την Μαρίνα Σέντρο εδώ. Καλημέρα, ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Ακούτε κόσμος, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Μας ακούτε όμως και από τις τηλεοράσεις, όπως επίσης και από το cosmosradio.gr για να μας ακούτε παντού. Μπαίνετε και στο ERTECO, την πλατφόρμα με όλους τους ήχους, όλα τα ραδιόφωνα της ERT και τα διαδικτυακά μας ραδιόφωνα, το Summer Radio, το Cosmos Jazz και τα άλλα διαδικτυακά ραδιόφωνα που μπορείτε να ακούσετε. Και βέβαια τις εκπομπές, όλες τις εκπομπές του Cosmos On Demand, αμέσως μετά την ζωντανή τους μετάδοση. Όλα αυτά στο erteco.gr. Αν θέλετε, υπάρχει και η εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και στο κινητό και στο τάμπλετ, τώρα που θα πάτε και διακοπές, να έχετε να ακούτε αυτά που πρέπει. Και κάτι ακόμα.
1: Προσοχή με τη ζέστη.
0: Τι
1: μία με πέντε απαγορεύτηκαν οι εξωτερικές εργασίες και εγώ θα έλεγα ότι όσοι
0: ακούνε δηλαδή ERTECO, μία με πέντε.
1: Μία με πέντε μπορούν να ακούνε ERTECO, αλλά να μην παραγγείλουν φαΐ απ' έξω μία με πέντε. Δηλαδή να δώσουμε διανάσεις. Αν και οι ίδιοι οι delivery σου λένε ότι δεν πειράζει, παιδιά, εμείς πρέπει να δουλέψουμε γιατί πληρωνόμαστε με τη διαδρομή.
0: Όχι, εντάξει, ναι, αλλά τη διαδρομή.
1: Είναι τόσο σκληρές οι συνθήκες θα είναι σήμερα με τη ζέστη που είναι καλό κάπως να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στον δρόμο εκείνες τις πολύ σκληρές ώρες.
0: Άλλωστε με τη ζέστη δεν χρειάζεται πολύ φαγητό. Λίγο φαγητό.
1: Ένα γιαουρτάκι.
0: Για πες Γιάννη, δώσετε το μενού της ημέρας.
1: Κάτι ελαφρύ είναι, σαλάτα. Έτσι όπως βλέπω, Λεωνίδα, μια χαρά κρατιέσαι. Ναι. Αυτό.
0: Με σαλατούλες, Γιάννη, τι να κάνω.
1: Έτσι.
0: Ζέστη έχει.
1: Ζέστη έχει.

0: κάπου ο ήχος, ο σύγχρονος ήχος στο Coldplay συναντά το παρελθόν, συναντά το Σον, τον κουβανέζικο Σον, με την παρέα των μουσικών που συμμετείχαν στα project του Buena Vista Social Club. Κάπως έτσι το μέλλον φαίνεται να συναντά το παρελθόν με έναν πολύ έτσι, ιδιαίτερο και λίγο ανησυχητικό έως πολύ τρόπο στην Γερμανία, καθώς φαίνεται ότι το AfD, το ακροδεξίο γερμανικό κόμμα, παραμένει σταθερά πρώτο στις δημοσκοπήσεις και αναμένεται να δημιουργήσει την πρώτη του κυβέρνηση στην Σαξονία Anhalt, το πρώτο τοπικό πρωθυπουργό εκεί στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν εκεί, και θα είναι και το ίδιο το AfD το χρησιμοποιεί αυτό ως πρόβα εξουσίας, καθώς έχει βγάλει και πρόγραμμα 100 ημερών στο οποίο έτσι έκανα τον κόπο να μπω να δω τι λέει, και μου θύμισε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο ο Όρμπαν οραματίστηκε την Ουγγαρία πριν, όσο παρέμεινε στην εξουσία. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζουν και τις πρώτες 100 μέρες τουλάχιστον της κυβέρνησης το AfD, στην περίπτωση που εκλεγεί στη Σαξονία Anhalt. Τι πρόγραμμα είναι αυτό? Σημαίες, επικερμανικές σημαίες υποχρεωτικά πάνω στα σχολικά κτίρια, μαθήματα ρωσικής γλώσσας.
1: Κάτσε. Συγγνώμη, να κάνω λίγο το δικηγόρο διαβόλου. Αυτό γιατί σε φρικάρει ότι θα βάλουν σημαίες στα γερμανικά
0: κτίρια? Περίμενε, δεν τελείωσα. Το σύνολο θέλω να σου πω.
1: Αλλά αυτό δεν είναι ένα. Αυτό όχι. Δηλαδή και που αναφέρεται.
0: Το σύνολο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Σε όλα τα ελληνικά κτίρια υπάρχουν σημαίες.
0: Όχι,
1: πάνω,
0: περισσότερο από όσο τώρα. Δεν είναι στα δημόσια κτίρια. Σε όλα τα σχολεία, εν πάση περιπτώσει, υποχρεωτικά. Μαθήματα ρωσικής γλώσσας υποχρεωτικά. Μείωση των επιδοτήσεων σε πολιτικά ιδρύματα. Όχι στη δημόσια τηλεόραση, η οποία είναι πολύ αριστερή η δημόσια τηλεόραση, δεν τη θέλει τη δημόσια τηλεόραση. Προφανώς αλλαγή στην πολιτική μετανάστευση με μαζικές απελάσεις αμέσως.
1: Καλά, σε αυτό κράτα. Συγγνώμη.
0: Περίμενε, κάτι μισό.
1: Σε αυτό κράτα μικρό καλάθι.
0: Δεν τα παίρνω ένα προς ένα.
1: Εντάξει.
0: Ένα προς ένα θα το δούμε όταν και εφόσον. Αν τα τεμαχίσεις, αν τα σαλαμοποιήσεις, μπορείς να τα σχετικοποιήσεις όσο θέλεις. Αν τα δεις όμως ως σύνολο αντιλήψεων για το κράτος, για μένα πάει πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μοντέλο του Όρμπαν.
1: Του Όρμπαν. Ναι,
0: πιο
1: εντάξει,
0: κοντά στη Ρωσία, λιγότερη Ευρώπη, Γερμανία, οι μετανάστες και οι ξένοι να γίνουν σιγά σιγά πάλι πολίτες, ή αν δεν είναι, να γίνουν σίγουρα πολίτες δεύτερης κατηγορίας, κοινοφελή εργασία για όσους ζητάνε άσυλο, μείωση παροχών από τους δήμους στους ευάλωτους, κατάργηση τάξεων για παιδιά Ουκρανών, δηλαδή παιδιά που ήρθαν πρόσφυγες από την Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου και φοιτούσαν σε ξεχωριστές τάξεις, ειδικές τάξεις για παιδιά γονείων με προσωρινή διαμονή στη Γερμανία. Τέλος πάντων, πάει και πάει λέγοντας. Επίσης χαρακτηρίζει όσους έχουν καταγωγή μη γερμανική,
1: Ausländers.
0: Ναι, όχι, Kulturfremde, άτομα από ξένο πολιτισμικό περιβάλλον. Την ίδια στιγμή που αυτό το κρατήδιο, διαβάζω, η Σαξονία Anhalt έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων ανθρώπων. Και
1: που στηρίζονται σε μετανάστες.
0: Ακριβώς, που βασίζονται πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται στην.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι αν γίνει ποτέ κυβέρνηση το AfD ή αν γίνει Λεπέν, πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία είναι τώρα ακούγονται πολύ σκληρά θα τα λιάνουν, διότι η οικονομία είναι πολύ σκληρή και δεν επιτρέπει. Ειδικά της Γερμανίας που είναι σε μεγάλη ύφεση αυτή τη στιγμή και δεν επιτρέπει να διώξεις χέρια, γιατί τους λείπουν χέρια εργατικά αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Οπότε δεν μπορεί να το κάνεις πολύ εύκολα. Θα το κάνουν με έναν τρόπο, θα προσπαθήσουν να λιάνουν το πράγμα. Αυτό που είναι σίγουρο
0: αυτό
1: θα κάνουν.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να λιάνουν το πράγμα. Αυτό είναι wishful thinking. Δηλαδή δεν μπορεί να το θεωρήσει ως δεδομένο στο βαθμό που αυτή τη στιγμή αυτό λένε.
1: Μπορώ να θεωρήσω ως δεδομένο ότι δεν θα διώξουν όλο αυτόν τον κόσμο που είναι όλα αυτά. Όσοι έχουν μόνιμες άδειες κτλ. Και δουλεύουν στην παραγωγή, δεν νομίζω ότι θα έχουν κανένα πρόβλημα στη Γερμανία. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει.
0: Εγώ σου λέω τι λένε.
1: Ναι,
0: τι θα κάνουν, θα το δούμε στο μέλλον.
1: Αλλά ότι θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας απέναντι στο Ουκρανικό και απέναντι στη Ρωσία. Και πιθανότατα και απέναντι σε όλη την Ευρώπη, και θα αλλάξει και τις Γαλλίες απέναντι στη Ρωσία και στο Ουκρανικό και απέναντι σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι πιθανότατα σίγουρο, όπως και θα αλλάξει και απέναντι στην πράσινη μετάβαση, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ευθύνεται για το 6% της παγκόσμιας του CO2,
0: των
1: εκπομπών αερίου. Αλλά τα μέτρα που παίρνει είναι σαν να ευθυνόταν για το 50%, που σημαίνει ότι έχουν αφήσει την
0: Αμερική. Απλώς δεν τα παίρνουν τα μέτρα αυτοί που θα έπρεπε επίσης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία.
1: Αυτοί που που είναι πραγματικά οι μεγάλοι ρηπαντές του κόσμου δεν τα παίρνουν. Οπότε φαντάζομαι ότι θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας, φαντάζομαι ότι θα αλλάξει στο θέμα των πυρηνικών επίσης. Έχω την αίσθηση ότι θα αλλάξει και εκεί.
0: Εγώ σου
1: γιατί
0: λέω
1: το πληρώσαν πάρα
0: είναι
1: πολύ το αέριο.
0: Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών που λένε εάν εκλεγούν πρώτοι στο
1: Θέλω να σου θυμίσω
0: στη Σαξονία.
1: Επειδή είσαι μια ηλικία και εσύ όπως και εγώ θυμάσαι τα προγράμματα των πρώτων 100 ημερών.
0: Βεβαίως.
1: Του Ανδρέα. Τα θυμάσαι.
0: Εδώ μιλάμε για τη Γερμανία και όχι για την Ελλάδα πρώτον. Δεύτερον, είδαμε τον Όρμπαν να κάνει πολλά από αυτά, να απομακρύνεται από την Ευρώπη, να βάζει πολλές τρικλοποδίες στην Ευρώπη και σε σχέση με τη Ρωσία και το Ουκρανικό, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Εντάξει, η κατάληξή του δεν ήταν η καλύτερη, αλλά για πολλά χρόνια ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Η κατάληξή του αποφάσισε ο Ουγγρικός λαός ότι πλέον ναι, δεν
0: είχε
1: το κάνει.
0: Κάνει όμως τρεις θητείες, τέσσερις πόσες είχε κάνει.
1: Ναι, είχε κάνει τρεις θητείες, νομίζω.
0: Εγώ δεν με ενδιαφέρει τόσο ενδό. Γερμανικά ή ενδοουγγρικά τι ακριβώς σημαίνει, όσο με ενδιαφέρει τι μπορεί να σημαίνει αυτό για, για τη συνοχή και για τη λειτουργία της Ευρώπης. Όσο περισσότερα εμπόδια, τόσο πιο πίσω πάμε.
1: Εσύ πιστεύεις ακόμα στην Ενωμένη Ευρώπη, γι' αυτό σε αγαπώ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος
0: αισθηματίας.
1: Γιατί είσαι ένας άνθρωπος αισθηματίας, είσαι σαν τον Ντόλι Βοσκόπουλο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δίπλα σου γίνεται χαμός, αλλά εσύ εκεί επιμένεις την αγάπη, την αγάπη.
0: Και θα τραγουδήσω σαν τον Βοσκόπουλο γιατί να μπλέκουμε σε παλιό ιστορία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, τόνισε ο Κώστας Καραγκούνης. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας, το Μαξίμου. Στο επίκεντρο, οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, καθώς και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και ντίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6.

0: Όσο εσείς ακούγατε τους ορκέστρα Μπαμπά, το Σέι και την κιθάρα του Μπαρτελεμία της ΟΕ, εμείς εδώ σχολιάζαμε, έλεγε ο Γιάννης Δημητριάδης, πόσο στυλίστας υπήρξε αυτός ο κιθαρίστας.
1: Του Μέτρ Μπαρτελεμία της ΟΕ, γιατί ήταν δικηγόρος. Και μάλιστα εγκατέλειψε κάποια στιγμή την μπάντα, γύρισε στο Τόγκο. Νομίζω ήταν από το Τόγκο αυτός, δεν ήταν από τη Σενεγάλη. Και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για κάποια χρόνια. Τον ξανατραβήξαν όμως. Όταν έγινε το revival της ορκέστρα Μπαμπάμ, τον ξαναφωνάξανε. Κάποια στιγμή πέθανε. Δεν έχει μείνει κανένα από τα παλιά μέλη της ορχήστρας. Έχει μείνει όμως
0: ο ήχος,
1: όλες αυτές οι ορχήστρες, όπως και τη Κούβα οι αντίστοιχες ορχήστρες, κουβαλάνε ένα όνομα που σημαίνει ότι κουβαλάνε έναν ήχο και μια παράδοση. Ανεξαρτήτως ποια είναι τα μέλη, θα παίξουν όλα σε αυτό τον ήχο και σε αυτή την παράδοση.
0: Είναι αυτή η μουσική κληρονομιά που για κάποιες ορχήστρες εμβληματικές, όπως υπήρξε η ορκέστρα Μπαμπάμ για τη Σενεγάλη, όπως υπήρξαν άλλες βέβαια, η ορκέστρα Αγκών ας πούμε για την Κούβα
1: για αυτούς,
0: ναι. Είναι μια κληρονομιά την οποία δεν απεμπολείς, γιατί είναι η ταυτότητα αυτού του ήχου. Αλλά λέγαμε, σχολιάζαμε νωρίτερα, έλεγε ο Γιάννης, πόσο λιτό και ουσιαστικό είναι το παίξιμο στην κιθάρα και πόσο ωραία δουλεύει αυτό το χαρμάνι που είναι και λίγο rock, είναι Latin, είναι και jazz, έχει όλα, είναι και αφρικάνικο. Βέβαια.
1: Είναι και αφρικάνικο γιατί από εκεί αντιδάνειο, είναι από εκεί από τους Αφρικάνους πήραν τους ρυθμούς οι Λατίνοι, ξαναγυρνάνε πίσω. Πολύ ωραίος ήχος και πολύ ωραία και στο live η ορκέστρα Μπαμπάμ, όπως και ωραίος και αυτός με τη σχεδόν γυναικεία φωνή, ο Τζάλεν Γκόντα.
0: Θα το δούμε live.

0: Λοιπόν, όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ το 2000, ήταν η πρώτη συνεργασία του Eric Clapton με τον BB King. Λεγόταν Riding with the King, οδηγώντας με τον Βασιλιά, και τους δίνει σε μια ανοιχτή κουρσάρα αμερικάνικη, όπου είναι ο BB King στο πίσω κάθισμα απλωμένος σαν βασιλιάς.
1: Κουστούμαρισμένος
0: με παπιόν και μπροστά με γραβατούλα κτλ. Οδηγός του, έτσι.
1: Πολύ
0: ο Eric Clapton, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο δείχνει τη λατρεία του στον BB King, που δεν είχαν ξανασυνεργαστεί. Κάποιοι τους κατηγόρησαν μάλιστα ότι εντάξει, παρά είναι γυαλισμένο, παιδιά, το άλμπουμ, αλλά
1: ναι, και
0: το 2000 δεν ήταν ούτε.

0: το BB King, ούτε ο Eric Clapton, δεν ήταν ο Muddy Waters ή ο Johnson. Ο Robert Johnson. Δεν ήταν τίποτα φτωχοί μπλουζίστες του γκέτο, ήταν δύο superstars, ειδικά ο Eric Clapton αλλά και ο BB King.
1: Και όταν χρησιμοποιείς και λίγο έτσι έχορδα από πίσω με τον τρόπο που το έκανα σε αυτό το album, δεν ήταν και τόσο σπάνιο, ειδικά για τον ήχο του BB King.
0: Ναι,
1: είχε περάσει και από αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί, του λέγανε ότι το παραγυαλίσατε το πράγμα.
1: Δεν είστε μπλουζίστες.
0: Εντάξει,
1: αν ακούσατε προσεκτικά, δεν ξέρω που το ακούσατε αυτό, αν είχατε όμως τη δυνατότητα να το ακούσετε στερεοφωνικά κανονικά και αυτή τη συνομιλία στην κιθάρα του
0: βέβαια.
1: Αριστερά του Clapton, δεξιά του BB King, καταλαβαίνετε ότι όλα τα άλλα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.

0: ωραίος ήχος, λίγο R&B, λίγο, ναι, εκεί 60's.
1: R&B, soul, 60's.
0: Καινούργιος, Joe Quiñones,
1: οι The Sinceres.
0: Ναι, οι The Sinceres. Καινούργια, καινούργια κυκλοφορία, φετινή είναι αυτή. Λοιπόν,
1: Love Stories λέγεται, αν θέλετε να τα ακούσετε ολόκληρο. Μπορείτε να επίσης τα ακούσετε, μην το ξεχάσουμε να το πούμε αυτό, και τη λίστα, την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify, 25 τραγούδια που διαλέξαμε για το φετινό καλοκαίρι, η οποία ανανεώνεται, φρεσκάρεται. Οπότε ακολουθήστε μας και στο Spotify.
0: Δωρεάν είναι, έτσι, δεν χρειάζεται να πληρώσει το Spotify.
1: Για σένα είναι όλα δωρεάν.
0: Καλά, για μένα είναι όλα, αλλά ακόμα και για σένα που είσαι ταπεινός είναι δωρεάν.
1: Εντάξει. Ακολουθεί ο επίσης ταπεινός Γιώργος Μουχταρίδης για τις επόμενες δύο ώρες. Οι ταπεινοί οικοδεσπότες σας, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος, σας αποχαιρετούν. Ματίνα Καναλοπούλου ήταν στον ήχο. Μαρκ Λαβουάν, η οδός της ακακίας, έτσι. Η οδός των ακακιών, μάλλον.
0: Ναι.
1: Ρι Ντακασιά.
0: Ντεζακασιά. Πάμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι που δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Προληπτική εκένωση των διπλανών πολυκατοικιών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έχει γίνει αποκλεισμός της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Σε εξέλιξη έρευνες. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 το απόγευμα έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, τονίζοντας ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής. Όπως γνωστοποίησε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη της επόμενης ΔΕΘ σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη μία ανάσα από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Κόσμος 93,6.

Σημέρι είναι η μέρα σήμερα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει για ροκές όπως αυτή εδώ, το The Chain, αλλά είναι μια μέρα που μάλλον θέλει ηρεμία, θέλει λίγη κίνηση, θέλει αν μπορεί κανείς να αποφύγει τη δουλειά και τα υπόλοιπα και να πάει να ράξει μια παραλία. Σας το επιβεβαιώνω, είναι τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς πιο δροσερά και να κάτσει εκεί μέχρι αργά το βράδυ ή τουλάχιστον μέχρι να γυρίσει ο αέρας και να γίνει τέτοιος που να δροσίσει λίγο. Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 43 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο, 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτη θα πάμε όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή μέχρι τις 2.

κάνοντας λογοπαίγνια που σας βρίσκω κεφάτους για να κάνετε λογοπαίγνια. 43 λεπτά λέει μετά τις 12 με 43 βαθμούς, αυτό ακριβώς είναι το λογοπαίγνιο και αυτή ακριβώς είναι και η πραγματικότητα. Όπως και η πραγματικότητα είναι ότι έφυγε η Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών, όπως άκουγα και το πρωί το Γιάννη Δημητριάδη με το Λεωνίδα Αντωνόπουλο να λένε, είναι πολύ δύσκολο αυτές οι μορφές να ξεχαστούν, γιατί είναι ο ελληνικός κινηματογράφος των τελών του 50 και του 60 ειδικά, που τους κρατάει σαν αυτή την αιώνια εφηβική ανάμνηση, παιδική ανάμνηση για πολλούς, αλλά εφηβική ανάμνηση για τους ίδιους. Ποτέ δεν είχα καταλάβει ότι

Μαρίνα τραγουδούσε από τα 15-16 της, ήταν δηλαδή στα δεύτερα της εφηβείας της και τραγουδούσε τότε. Είναι γι' αυτό και ίσως το γεγονός ότι όταν διάβασα και άκουσα την είδηση ότι έφυγε η Μέρι Λίντα, στα 91 της σχεδόν απόρρισα που ήταν μόνο σε αυτή την ηλικία. Αλλά την πρωτοείδαμε ή την πρωτακούσαμε πολύ στην ηλικία των 15-16 χρονών, αγαπημένη της μαμάς μου. Η Mamba LD την τίμησαν όσο λίγα συγκροτήματα που γυρίζει εδώ σε μια υπέροχη μπόσα.

Έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα ακούσετε αρκετές φορές η Mamba LD σε αυτό το ραδιόφωνο. Άλλωστε, ήμασταν και το πρώτο ραδιόφωνο που εκεί στις αρχές του αιώνα αυτού, 2005-2006 νομίζω ήταν, τους ανακαλύψαμε, τους πρωτακούσατε εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, τους αγαπήσαμε πολύ και τους ακολουθήσαμε για όσα χρόνια τουλάχιστον βρίσκονταν στην ζωντανά, είτε στις περιοδίες είτε στη δισκογραφία. Αυτή εδώ η εκτέλεση είναι του 2013, δεν είναι δηλαδή η παλιά του 60 του Μανώλη Χιώτη, αλλά αυτή που έκανε στο στούντιο μαζί με τους Mamba LD το 2013 ίδια, το έπαιξε και την επόμενη χρονιά στο Δύο Ηρώδου του Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών 2014, θυμάστε, κυκλοφόρησε και σε άλμπουμ με τίτλο Mary Linda 60 χρόνια.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Baroff Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος.

1976-77 γινόταν μια κοσμογονία στη μουσική, τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη. Ερχόταν με φόρα το punk, ερχόταν με φόρα το new wave, αλλά πίσω και στο βάθος της ψυχής τους οι περισσότεροι από αυτούς είχαν και μια πολύ τρυφερή καρδιά, όπως αποδεικνύει εδώ ο Elvis Costello στο περίφημο Allison, μια από τις ωραιότερες μπαλάντες που γράφτηκαν ηχόγραφα το 1976 και κυκλοφόρησαν σαν σήμερα, 22 Ιουλίου του 1977, 49 χρόνια πριν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του Elvis Costello, με μόλις 2.000 λίρες budget, 24 ώρες στούντιο, ένα από τα πολύ ωραία άλμπουμ που μάλιστα κάποια στιγμή βρέθηκε και στα 500 καλύτερα, στη θέση 168, στα 500 καλύτερα του περιοδικού Rolling Stones, αυτή την περίφημη λίστα που την αναφέρουμε ξανά και ξανά και ξανά. Η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει ζέστη πολύ και 7 λεπτά μετά τη μία είστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, ο καλός φίλος και συνεργάτης ο Τρίς Παναγιώτου μου έφερε και την προτελευταία Athens Voice του καλοκαιριού, Summer Guide 26, εκεί όπου που με φροντίζει πάντα και μου την έχει πάντα στο γραφείο, εκεί όπου πολλοί από τους γνωστούς και λιγότερο γνωστούς μιλάνε για το ποιο είναι το αγαπημένο τους νησί, οπότε αν την αναζητήσετε μπορείτε να τη βρείτε στα γνωστά σημεία και πάμε παρέα μέχρι τις 2 εδώ στον κόσμο και τις 93,6. Ο Βινίσιο Καποσέλα τραγουδά «Una giornata perfetta».

I can see clearly εδώ στον κόσμο και 93,6 μου γράφει ένας φίλος, άκουσα. Γενικά καταλαβαίνω ότι έχετε μπει αρκετά στο audiobook πλέον, πολλοί από εσάς. Μου λέει κάποιος, άκουσα ένα υπέροχο απόσπασμα από το βιβλίο της Mel Robbins. Η Mel Robbins που το βιβλίο της κυκλοφόρησε νομίζω φέτος ή πέρσι τις τελευταίες μήνες της χρονιάς, το άφησέ τους, Let Them. Η Mel Robbins είναι φοβερή στα bestseller και αυτό εδώ ήταν ένα από αυτά. Άκουσε λοιπόν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ένας φίλος μου λέει, θα έδινες τα πάντα σε 20 χρόνια από σήμερα, θα έδινες τα πάντα για να είσαι στην ηλικία που είσαι τώρα με αυτή την υγεία και να ζεις ξανά αυτή ακριβώς τη στιγμή. Οπότε στάσου για λίγο, λέει, και απόλαυσε την τώρα έτσι όπως είναι. Αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του και να αναρωτηθεί κανείς, ακόμα και στα 12 ισχύει, ακόμα και στα 40 ισχύει, φαντάζομαι ισχύει ακόμα και στα 60. Εμείς είμαστε όμως εδώ στον κόσμο, 93,6, I can see clearly. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να δω την Οδύσσια, θα ήθελα να τη δω σε συνθήκες IMAX, είναι πάρα πολύ δύσκολο, μέχρι το τέλος του μήνα είναι κλεισμένα όλα τα εισιτήρια, προσθέθηκε μάλιστα σε κάποιες αίθουσες άλλη μια προβολή, αλλά είναι μεσημεριανή, είναι την ώρα της εκπομπής. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος θέλει να τη δει την ταινία και ήδη έχει κάνει ένα τρελό τριήμερο άνοιγμα, το τρίτο καλύτερο όλων των εποχών σε ολόκληρο τον κόσμο φυσικά, με 200 κάτι εκατομμύρια δολάρια σχεδόν το σύνολο του budget. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς καταφέρετε να δείτε την ταινία μέχρι τώρα, τι feedback έχει, τι λέτε. Γενικά διαβάζοντας τα σχόλια τόσο στον αμερικάνικο τύπο όσο και στον ελληνικό τύπο, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και διφορούμενες γνώμες και απόψεις, διείστανται, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι είναι ένα πολύ καλογυρισμένο κινηματογραφικό έπος από αυτά τα λίγα που δείχνει και την ψυχολογία του χαρακτήρα, που είναι κάτι που τις περισσότερες φορές μας αρέσει να βλέπουμε.

Δεν το έπαιξα αυτό χθες, ούτε εγώ, και από ό,τι μου λέει και ένας φίλος που θα βρεθεί στο Λόφο της Άνη, στο Sunny Hill, στο Φεστιβάλ της Άνη, δεν θα το παίξει, λέει. Δεν το ξέρω αν θα το παίξει ή όχι, επειδή φέτος βγαίνει ένα companion κατά κάποιο τρόπο, ένα άλμπουμ δηλαδή, το οποίο μιλάει για τα χαμένα tapes, τις χαμένες ταινίες από τις ηχογραφίες εκείνης περίοδου, ταινίες και τραγούδια τα οποία ούτε ο ίδιος ο Mike Scott δεν γνώριζε ότι υπήρχαν κάπου, και βρέθηκαν και κυκλοφόρησαν πρόσφατα την περασμένη Παρασκευή σε δίσκο, και μάλιστα μερικές εκτελέσεις από αυτές είναι και πάρα πολύ καλές, και οι διασκευές που έχει κάνει σε κομμάτια όπως του Woody Guthrie αλλά και του Bob Dylan, αλλά και 2-3 κομμάτια άλλα που βρέθηκαν εκεί, είναι εξαιρετικά. Εγώ δεν ξέρω αν θα το παίξει ή δεν θα το παίξει στο τέλος, θα φανεί και από το πώς θα πάει η βραδιά. Οι καλλιτέχνες θέλουν πάντα να φεύγουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων, και είναι γνωστό ότι τα καλά τραγούδια ή τέλος πάντων τα αγαπημένα τραγούδια αφήνουν πάντα το, κάνουν το καλύτερο τελείωμα, όπως λέμε. Λίγο πριν από τη 1:30 είμαστε εδώ πάντα στον κόσμο και στους 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος σε βρίσκονται 2 ελικόπτερα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λουίς Μοντενέγκρο. Μπορεί η Ελλάδα και η Πορτογαλία να βρίσκονται στα δύο άκρα της Ευρώπης, αλλά οι χώρες μας έχουν περισσότερα που τις ενώνουν παρά που τις χωρίζουν. Είμαστε δύο έθνη ναυτικά με ευρεία θαλάσσια παρουσία με διασπορά, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν βάσης εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμού στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή εδώ ήταν η Hindi Zahra, Anjour, εδώ στον κόσμο και του 93,6, μια από τις ελαφρές, να το πω έτσι απλά, ειδησούλες της τελευταίας ή των τελευταίων ημερών, γιατί τις χρειαζόμαστε και αυτές. Ήταν ότι κλείσανε 10 χρόνια από τότε που πρωτοβγήκε στις θέσεις των κινηματογράφων το La La Land. Υπάρχει μια κόπια η οποία βγαίνει καινούρια και άρα είναι τα 10 χρόνια της επετείου. Και με αφορμή την επέτειο λοιπόν είπανε να φτιάξουν και να διορθώσουν και ένα λαθάκι που είχε γίνει τότε στην αφίσα. Είναι το χέρι ή αλλιώς το άκρο του χεριού του Ryan Gosling, ο οποίος αντί να το έχει τεντωμένο προς τα πάνω, το έχει σπάσει λίγο και δείχνει λίγο προς τα κάτω. Είναι μια κίνηση που δεν την είχαμε προσέξει τόσο πολύ τότε όταν πρωτοβγήκε. Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι εντός ή εκτός εισαγωγικών με το γεγονός ότι ένα ζευγάρι που τους είχαμε ξαναδεί στο σινεμά θα ξαναβρισκόταν, και μάλιστα σε μια κομεντή που δεν ήταν ρομαντική και δεν ήταν καν και κομεντή, το La La Land δηλαδή, η Emma Stone και ο Ryan Gosling. Οπότε δεν είχα προσέξει τότε. Χθες κατάλαβα τη διαφορά που είδα την αποκατεστημένη κόπια, πειράξαν την κόπια, και μάλιστα με μεγάλη χαρά του Ryan Gosling, ο οποίος εδώ και χρόνια λέει ότι είμαι αγκούρι όταν χορεύω, παρότι είχα προσπαθήσει πάρα πολύ τότε να μάθω λίγο χορό. Ό,τι έμαθα στο La La Land το ξέχασα αμέσως. Φτιάχτηκε και η αφίσα, το χέρι τεντώθηκε και κοιτάει πλέον προς τα πάνω ψηλά.

αυτό το πιανάκι στο τέλος είναι αυτό που έκανε και το χέρι, τον καρπό να σπάσει και να λυγίσει και να δείχνει προς τα κάτω. Έλεγα πριν για την Μέρι Λίντα, ανέβηκε στη Life μια από τέλος, είναι αυτό που έκανε και το χέρι, τον καρπό να σπάσει και να λυγίσει και να δείχνει προς τα κάτω. Έλεγα πριν για την Μέρι Λίντα, ανέβηκε στη Life.

μετρήσω πόσα τραγούδια έχω πει πια. Είναι πάνω από 1200 και τα περισσότερα επιτυχίες. Έτρωγα, κοιμόμουν λίγο και δουλειά. Τότε δεν είχαμε ρεπό. Δουλεύαμε 7 ημέρες την εβδομάδα. Αλλά ήταν η δουλειά που αγαπούσα. Τα ευχαριστιόμουν όλα. Θα μου μιλήσετε, λέει, για το Χιώτη. Πώς ήταν? Ήταν καταπληκτικός. Για μένα ο τέλειος σύζυγος. Και γιατί χωρίσατε, κυρία Λίντα, λέει? Έλαντε. Βρεθήκαμε στην Αμερική, λέει, χωρίς φίλους. Οι φίλοι μας ήταν ελάχιστοι. Και όταν τσακωθήκαμε μια-δύο φορές, γιατί πάντα τσακωνόμασταν, μια το τραγούδι, μια με τις ζήλιες, μικροπράγματα δηλαδή, ασήμαντα, δεν είχαμε δίπλα μας 5 φίλους γύρω να μας πούν: άντε βρε παιδιά, το βράδυ θα είστε πάλι μια αγκαλιά. Μόνοι μου έκανα προσπάθειες, όπως και εκείνος. Μαλώσαμε και χωρίσαμε για κάτι ασήμαντο. Θα μου πείτε? Για ένα βραχιόλι, απαντάει. Μαλώσα μια μέρα και μου λέει: τελείωσε, χωρίζουμε. Του λέω: να χωρίσουμε. Και εγώ θέλω να χωρίσουμε. Ωραία, μου λέει, φέρε μου τα μπιζού μου. Είχε κάποιους σταυρούς, μανικετόκοπα τα κοσμήματά μου. Και φέρε μου, μου λέει, και το βραχιόλι μου. Το βραχιόλι ήταν ένα βραχιόλι με μπριγιάν που μου είχε κάνει δώρο στη γιορτή μου. Του λέω: ποιο? Αυτό που μου έκανες δώρο στη γιορτή μου? Ναι, μου λέει. Δεν το είχα για τα μούτρα σου, για την κόρη μου το είχα πάρει. Αυτό με σκότωσε, λέει. Ο τρόπος ήταν και ο τρόπος που το είπε. Έφερα το βραχιόλι και του είπα: από σήμερα έχεις και το διαζύγιο. Με πλάκωσε στο ξύλο. Αυτό ήταν. Έφυγα από το ξενοδοχείο και δεν με ξαναείδε ποτέ.

Και συνεχίζω λίγο, αφού βάλουμε ένα στοπάκι το επόμενο τραγούδι, συνεχίζω λίγο αυτό που έλεγα πριν τη συνέντευξη που έδωσε στην Αργυρό Μποζόνη το 2018. Έφυγα από το ξενοδοχείο, είχαμε μείνει στο σημείο που την πλάκω στο ξύλο, όπως λέει, και ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο. Τα χάσε. Η αλήθεια είναι ότι είχαν μια σχέση εξουσίας, το λέει και παρακάτω. Αυτό ήταν, λέει, έφυγα από το ξενοδοχείο και δεν με ξαναείδε, με έψαχνε, δεν πήγα το βράδυ στη δουλειά, είμαι τζόρα σε αυτά και έτσι χάλασε η ζωή μας. Μετά έκλαιγα κι εγώ και εκείνος με μαύρο δάκρυ, αλλά δεν είχαμε τα κότσια να μιλήσουμε μεταξύ μας. Μάλιστα τα πράγματά μου και ήρθα στην Αθήνα ανήμερα 21 Απριλίου του 67. Μετά ο Χιώτης ξαναπαντρεύτηκε, μετανιώστηκε για όλη αυτή την ιστορία. Είχα μεγαλώσει πολύ, λέει, δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Ξέρετε, αισθανόμουν τότε ότι με μεταχειρίστηκε σαν παιδί και δεν ήταν καλό. Δηλαδή ήμουν ένα παιδάκι και με εξουσίαζε στα πάντα. Αυτά έλεγε η Μεριλίντα το 2018 που έφυγε σήμερα σε ηλικία 91 ετών. Την ίδια μέρα που έφυγε πέρσι. Για να δω, το θυμάστε.

Εδώ στον κόσμο τη 93,6 ηλικία σου που είναι εδώ, βέβαια στο θυμηθήκατε. Ο Όζι Όσμπορν ήταν αυτό που έφυγε σαν σήμερα, πέρσι ακριβώ, ηλικία 76 ετών. Κανεί μα δεν περίμενε ότι θα είναι αυτή, αυτό το αίσθημα που εξέφρασε ολόκληρο ο πλανήτη την περασμένη χρονιά.

George Benson στην κιθάρα, Αζαρό στη φωνή, εδώ στον κόσμο και 93,6 με καλοκαιρινή διάθεση μου λέτε, έτσι είναι, με καλοκαιρινή διάθεση. Σας παραλαμβάνει και η Λουκία Σούπουλη που θα είναι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Γιώργο Μουχταρίδη και τον Σωτήρη Παναγιώτου, να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Ελπίζω να έχει δροσίσει λίγο και ελπίζω να μην συμβεί κάτι, γιατί λένε σήμερα είναι οι συνθήκες, ακριβώς θα είναι οι συνθήκες, δηλαδή θα φυσάει δυτικός άνεμος έντονος που δίνει ρηπές και θα έχει και πάρα πολύ ζέστη, να μην συμβεί τίποτα όπως αυτό που συνέβη στο Μάτι πριν από 8 χρόνια.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με 2 φωνές και 6 όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα soul trio που εμπνέεται από τους ήχους της Chicano Soul και των doo-wop συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60, οι The Sacred Souls, με το κομμάτι My Heart is Drowning από το μόνιμο ντεμπούτο τους άλμπουμ του 2022. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 και ένα αγαπημένο rhythm and blues κομμάτι για τη συνέχεια από τον Αμερικανό τραγουδοποιό Nick Waterhouse, διασκευή το μόνιμο τραγουδιού του επίσης σπουδαίου jazz blues πιανίστα Mose Allison. Από το δεύτερο άλμπουμ του Waterhouse, το Holy, ακούμε Let It Come Down. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Let It Calm Down, Nick Waterhouse και Cosmos 93,6. Στα ραδιοφωνά σας είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ζεστό μεσημέρι Τετάρτης 22 Ιουλίου, 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, και υποτίθεται από αύριο θα δροσίσει. Για να δούμε. Από την πιο πρόσφατη συνεργασία του Frank Pop και του Paul Weller ακούμε Right Before My Eyes. Καλησπέρα σε όλους.

Τι ωραίο κομμάτι ήταν αυτό που προέκυψε από τη συνεργασία τους Frank Pop Ensemble featuring Paul Weller, Right Before My Eyes. Ήδη ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα μέσα από το Viber του σταθμού. Cosmos Radio, δύο λέξεις με K, έτσι βρίσκεται την παρέα μας, για να τα λέμε εκτός αέρα. Και έρχεται η Beth Orton εδώ να διασκευάζει το κλασικό κομμάτι του Cat Stevens.

Electric Spanish, ο Γάλλος T.Y.O. από το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Και από τη Γαλλία πάμε στη Βραζιλία. Και ακούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης βραζιλιάνικης soul, τον Seu Jorge. Εδώ συνεργάζεται με τον επίσης βραζιλιάνο beat, ακούμε Ed Depois.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6.

32 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 από την Καλιφόρνια. Το καλώς ορίσμα στο δεύτερο ημίωρο. Ακούσαμε τους Devil Makes 3 σε ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια. Και εδώ το συγκρότημα μιλά για το διάσημο ποτό σαν ένα παλιό φύλλο που προσφέρει διέξοδο, αλλά φέρνει και πολλούς μπελάδες. Devil Makes 3 και Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Παρέα πάμε μέχρι τις 4. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στο Texas. Big X The Plug featuring Ella Langley.

Αμερικάνα τον Καλέξικο συνάντησε την μεσογειακή Latin folk αισθητική του Ισπανού Ντε Πέδρο. Από τη συνεργασία τους προέκυψε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας με τίτλο Two Parts in One. Και πάμε πίσω στο 1968 να συναντήσουμε τον Σκοτσέζο τραγουδοποιό τον Donovan. Εδώ αφήνει για λίγο την ψυχεδέλεια και πειραματίζεται με πιο jazz ρυθμούς. Get the bearings από το album The Hearty Guardian.

Η Amparo Sanchez με του Σαν Παρανόια, De Principio Αφήν από το άλμπουμ Hypnosis Collective, αυτό που φεύγει από τον αέρα μας. Και εδώ είναι ο Ορκέζη Σόφι Τάκερ στο ωραίο και δροσερό γουφ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτός ο φανταστικός πληκτράς, ο Adam Scone, με την παρέα του Scone Cast Players από το 2022, Brooklyn to Brooklyn από το ομώνυμο άλμπουμ, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, το ξέρετε πια αυτό, διαδικτυακά από όπου κι αν είστε, μπαίνετε στη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ, διαλέγετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο της ΕΡΤ θέλετε και ακούτε την εκπομπή που αγαπάτε τόσο live όσο και on demand. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4, ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1960. Να ακούσουμε Julie Driscoll, Brian Auger, με συγχωρείτε, and the Trinity, από το διπλό άλμπουμ Street Noise, που περιλαμβάνει διασκευές σε τραγούδια των Doors, της Nina Simone, του Miles Davis και κομμάτια όμως από το musical Hair, με την Julie Driscoll εδώ να ξεδιπλώνει τη φωνή της. Fresh Failures, Let the Sunshine In, και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

από τη Λιόν της Γαλλίας μας έρχονται οι Πόντα Πρέτα που παίζουν στον αέρα μας και ας παραπέμπουν κατευθείαν σε ηλιόλουστες παραλίες της Καλιφόρνια, surf rock και ψυχεδελική pop εδώ στο κομμάτι I've Been Lonely. Από την Καλιφόρνια έρχονται όμως οι Αλαλάς. Και εδώ ένα ωραίο ορχιστρικό με τίτλο Έλενα Βέγκα από το ντεμπούτο του άλμπουμ, ενώ τους περιμένουμε για να τους απολαύσουμε live ξανά στην Αθήνα το φθινόπωρο.

Η Ιταλίδα τραγουδοποιός η Νάντα ήταν αυτή που ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στα 15 της, εμφανίστηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 69. Εδώ ακούσαμε το Senza un Perché που κυκλοφόρησε το 2004 και γνώρισε έτσι, με συγχωρείτε, διεθνή αναγνώριση όταν το χρησιμοποίησε ο Πάολο Σορεντίνο για τη σειρά The Young Pope, και είναι εκείνη η σκηνή όπου ο Τζουντ Λο ακούει το κομμάτι στο γραφείο του που εκτόξευσε το τραγούδι στα τσάρτς πολλών ευρωπαϊκών χωρών πολλά χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Αυτός ήταν ο Lindsay Buckingham, ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και παραγωγός, πιο γνωστός ως κιθαρίστας και συντραγουδιστής των Fleetwood Mac και ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες της εποχής του. Εδώ από το άλμπουμ Law and Order του 1981 ακούσαμε το κομμάτι Trouble. Να έρθουμε στο σήμερα και από τη Γαλλία με τον παραγωγό Guts, με τον οποίο ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και παρέα πάμε μέχρι τις 4. Μείνετε εδώ στον κόσμο 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοκαρνανίας. Ισχυρές επιγείς και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτατα μέτρα προστασίας. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες μετά από ισχυρές καταιγίδες στα Βαλκάνια. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρό φορομπηχτικό που λέει ότι σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από την έμεση φορολογία, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Open. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντε, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Με το κομμάτι The Other Side από τους Roots και από το άλμπουμ τους Undone του 2011 ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής 36 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, μεσημέρι Τετάρτης, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη, και έρχονται οι Μορτσίμπα για τη συνέχεια από το 2018, μαζί τους και ο Βρετανός ράπερ ο Roots Manuva, ακούμε το Blaze Away. It's Mochiba and Roots Manuva.

Αυτός ήταν ο Frank Ocean από το 2012 και το άλμπουμ Channel Orange, το αγαπημένο μου κομμάτι και μία από τις πιο σημαντικές φωνές της γενιάς του εδώ. Μας αφηγήθηκε την ιστορία μιας γυναίκας χαμένης στον κόσμο του πειρασμού αλλά και της περιπλάνησης. Και εδώ αυτός ο υπνοτικός ύμνος αντίστασης στην αστυνομική βία από τους Salt και το Wildfires.

μελωδική hip-hop από το επιτυχημένο ολλανδικό hip-hop ντουέτο Pitfilly and Perquisite. Ακούσαμε το κομμάτι Mystery Repeats από το 2007 και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Από τις 2 μέχρι τώρα η Λουκία Σουπουλή σας μιλούσε και επέλεγε τις μουσικές. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο. Σε πολύ λίγο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα dub ταξίδι από το project που ονομάζεται Rocka Movia και αποτελείται από μέλη της reggae μπάντα των Groundation. Ακούμε το μυστικιστικό Cooling Eye από το 2008 και τα λέμε ξανά αύριο. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

be there, έτσι έλεγε το Candy Paolo Nutini στο ξεκίνημα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 22 Ιουλίου και πάμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6. Νομίζω ότι είναι το πιο ζεστό απόγευμα, η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας αυτή. Κάπως το αντέξαμε Δευτέρα Τρίτη σήμερα, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω εσάς. Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα σας. Γκίσμα Βαρύγιας. Από την τελευταία του δουλειά

Time to go, πες το ψέματα, είναι και η ώρα δύσκολη θα μου πεις. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που διαβάζω στο lifeo.gr και το υπογράφει η Ντίνα Καράτζιου, το οποίο έχει τίτλο «Μετά από 12.500 φυτεύσεις η πόλη παραμένει χωρίς ίσκιο». Και γράφει πως στον απολογισμό του Δήμου Αθηναίων καταγράφονται περίπου 12.500 φυτεύσεις δέντρων από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής θητείας. Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Τι σημαίνει όμως στην πράξη? Και σε αυτό το ρεπορτάζ προσπαθεί να απαντήσει λοιπόν σε ερωτήματα όπως πόσα από αυτά τα δέντρα θα επιβιώσουν και θα εξελιχθούν σε όρημα υγιή δέντρα με αρκετή κόμη ώστε να προσφέρουν πραγματική σκιά, πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι μια νέα φύτευση να αλλάξει τις συνθήκες σε έναν δρόμο ή σε μια πλατεία, πώς θα αποκτήσει η Αθήνα ίσκιο και δροσερές πράσινες διαδρομές, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια πραγματικά λειτουργική πράσινη διαδρομή μέσα στην πόλη και άλλα σχετικά ερωτήματα. Και περιγράφει και το τι συμβαίνει αλλά και το τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Έχει μιλήσει με ειδικούς. Κρατάω λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία και πολύ σημαντική, θα έλεγα, φράση σε σχέση με το θέμα. Σε μια πόλη όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ρυπαίνουμε. Οι μόνοι οργανισμοί που απορρυπαίνουν είναι τα δέντρα. Γι' αυτό αξίζουν την προσοχή, την προστασία και το σεβασμό μας, λέει ο Θεοχάρης Ζάγκας, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και με αυτή τη σκέψη νομίζω ότι πρέπει να πορευόμαστε. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ αναλυτικό, έχει πάρα πολλά στοιχεία και είναι ένα ρεπορτάζ που μας αφορά, αφορά την καθημερινότητά μας και τη ζωή σε αυτή την πόλη.

από τους Πολ και σε remix από Ζακ, από τον Ζαχαρία Φάμελο. Η πρώτη του κυκλοφορία. Δυστυχώς όμως δεν είναι εδώ. Έφυγε πριν μερικούς μήνες. Νομίζω σε ηλικία 38 ετών. Και αυτό το single που λέτε αποτελεί τον προπομπό ενός άλμπουμ που περιμένουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη. Μια συλλογή με remixes, reworks του Ζακ πάνω σε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών 70 και 80, μέσα από το προσωπικό του μουσικό πρίσμα, όπου η σύγχρονη dance μουσική συναντά τη διαχρονική ελληνική τραγουδοποιία. Και εμείς πάμε τώρα για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα. 43 ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Σεβίας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ την Παρασκευή. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις ποράδες στην Εύβοια, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κάτε Μπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
5: Κόσμος Radio.gr.

Baltazar και το Wrong Vibration, το ακούγαμε πριν μερικά χρόνια πολύ, το αγαπήσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και είμαστε εδώ 37 λεπτά μετά από τις 4, Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο, απογευματάκι Τετάρτης με τις μουσικές μας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Από τα πολύ καινούργια αυτό εδώ, Νέα Σμύρνη.

Αυτή ήταν η Ezra Collective και το Only Love εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω τώρα να σας πάω στις στάσεις των λεωφορείων. Κατέβα στη Σόνια, λέμε, θα πάρω το λεωφορείο από το Λυσιατρίο, λέμε, λέξεις που επαναλαμβάνουμε καθημερινά και πολλές φορές ίσως δεν γνωρίζουμε τι αφηγούνται και με ποια είναι η σχέση τους με την πόλη. Και η ομάδα Νόμια παρουσιάζει λοιπόν αυτές τις ημέρες το νέο της project με τίτλο «Επόμενη στάση», το οποίο αναπτύσσεται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα επόμενη-στάση.com. Και η επόμενη στάση που λέτε είναι ένα ερευνητικό και καλλιτεχνικό εγχείρημα που ανασυνθέτει τις ιστορίες πίσω από τα ονόματα των στάσεων λεωφορείων μέσα από ερευνητικά τεκμήρια, προσωπικές ιστορίες, σημειώσεις πεδίου και 6 καλλιτεχνικές αναθέσεις. Επιλεγμένες στάσεις φωτίζονται ως τόποι μνήμης και συνάντησης. Το έργο ξεκίνησε μέσα από την εμπειρία της μετακίνησης με τη δημόσια συγκοινωνία και την απορία για τα ονόματα των στάσεων, ονόματα που γεννήθηκαν και καθιερώθηκαν πολλές φορές από τους ίδιους τους επιβάτες. Η απορία λοιπόν αυτή εξελίχθηκε σε μια αστική ανασκαφή, αποκαλύπτοντας πως τοπονύμια, κτίρια, πρόσωπα και συλλογικές μνήμες επιβιώνουν μέσα στη γλώσσα της καθημερινότητας. Και οι στάσεις που συναντάει κανείς είναι η στάση Σόνια, Κολοσσέων, Λυσιατρίο, Αβέρο, Φίκα, Αλυσίδα και Ελούλου. Και αυτές αποτέλεσαν το πεδίο επιτόπιας και αρχαϊκής έρευνας, από την οποία προέκυψαν 6 πρωτότυπα κείμενα της ομάδας Ανώμια που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το θέμα και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται καλλιτεχνικό όλο αυτό, αποκτά καλλιτεχνική διάσταση. Οι στάσεις της Αθήνας. Και τα ονόματα των στάσεων. Αυτό κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Η Jasmine Lacey έχει τίτλο Summer Haze.

0: Sophie Tucker.
1: If I just lay here, would you lie with me?
0: Από το 2022, Chasing Cars, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5. Με George Smith, Teenage Fantasy. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Got it. We don't seem to want it.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Πόλη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

You can get it if you really want. Αλήθεια είναι αυτό. 5,5 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 6 πηγαίνουμε μαζί με τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά. Ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Για κάποιο δικό μου λόγο, όλα αυτά εγώ τα τραγούδια τα βάζω στην κατηγορία δροσερά. Έτσι θέλω να πιστεύω.

Δεν ξέρω αν στην εποχή μας αυτά τα λόγια, τα μεγάλα λόγια, οι μεγάλες προσχέσεις έχουν αντίκρισμα. Αυτό ήταν το I Will Follow You από το 1963, Rick Nelson, που λέτε, άλλες εποχές, αλλιώς ήταν τα πράγματα. Αν και η αγάπη πάντα ίδια μένει. Τώρα έχουν μπει και στο παιχνίδι τα social.

Material Lover από την ταινία The Devil Wears Prada. Σιένα Σπάιρο είναι μόλις 21. Κυκλοφόρησε το πρώτο της single πριν 2 χρόνια, ενώ έγινε πολύ γνωστή μέσα από το TikTok και τα viral covers στις διασκευές που έκανε. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι τοποθετούν τη φωνή της και την παρουσία της κάπου ανάμεσα στην Amy Winehouse και την Adele.

Let the Sun Shine In. Και δεν έχουμε πει με αυτά και με αυτά τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί μας βρίσκεται, έτσι μας βρίσκεται. Και περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα.

Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και διάβαζα σήμερα που λέτε ένα άρθρο για την προσμονή των διακοπών και τα μυστικά για να τις χαρείς, λέει, περισσότερο. Και έβλεπα ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γράφει στο άρθρο, ότι μια εμπειρία μπορεί να μας προσφέρει μεγαλύτερη ευδαιμονία από ένα αντικείμενο. Ακόμα όμως και αν κάποιος διαφωνεί, σειρά μελετών το έχει αποδείξει. Μια από αυτές, μάλιστα, τις μελέτες έχει βρει ότι οι άνθρωποι αναφέρουν πως αισθάνονται πιο κοντά σε εκείνον που τους προσφέρει ένα βιωματικό δώρο. Παραδείγματος χάρη, εισιτήρια για μια συναυλία αντί για ένα αντικείμενο. Γιατί, λέει, συμβαίνει αυτό? Επειδή οι εμπειρίες όχι μόνο εμπλουτίζουν ουσιαστικά τη ζωή μας, αλλά δημιουργούν και αναμνήσεις και ενισχύουν έτσι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την ευεξία μας. Έχουν δηλαδή πραγματική σημασία. Και όπως λέει ο Arthur C. Brooks, ένας κοινωνικός επιστήμονας και ειδικό σε θέματα ευτυχίας, τείνουμε να πιστεύουμε ότι η ευτυχία έρχεται από την ίδια την εμπειρία, αλλά μεγάλο μέρος αυτής έχει να κάνει με το να έχεις απλά να περιμένεις κάτι ωραίο να συμβεί. Και στο κανάλι του στο YouTube, λέει, έχει ανεβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, στο οποίο λέει πως μελέτες που έγιναν στην Ολλανδία και την Κίνα έδειξαν ότι τα άτομα που ετοιμάζονται για διακοπές έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας από τα άτομα που δεν έχουν τέτοια πλάνα αρκετές εβδομάδες πριν από αυτές. Και τα δεδομένα δείχνουν πως μία από τις μεγαλύτερες, λέει, πηγές ευτυχίας από κάθε απολαυστική δραστηριότητα είναι η προσδοκία αυτής. Και ο νευροχημικός λόγος που συμβαίνει αυτό σχετίζεται με την ντοπαμίνη, η οποία αυξάνεται κάθε φορά που περιμένουμε μία ανταμοιβή. Α, κανονικά τώρα θα πρέπει να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι που περιμένουμε διακοπές. One day, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

Ασάφ Αβιντάν. Και τώρα πάμε για ειδήσεις. Αυτό είναι παραγγελιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νίνα Σιμών, επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Διάβαζα νωρίτερα για τις διακοπές ρεύματος. Χρειάζεται υπομονή σήμερα από ό,τι φαίνεται. Τι άλλο, εδώ μέχρι τις 6, παρέα. Καλησπέρα ξανά.

Μπασκουάλ και Ουνάνχελ, Καλιούτσις Πέσο Πλούμα από το 2024 και το άλμπουμ Ορκιδέας, έτσι λεγόταν, πολύ ωραίος τίτλος για άλμπουμ. Και λίγο πριν φύγουμε να πούμε και για την κριτική που κυκλοφόρησε από τον Economist για την Οδύσσια του Νόλαν. Και αυτή η κριτική, λέει, δεν είναι οργισμένη, είναι μια απολαυστικά δεικτική, σχεδόν αριστοτεχνική κατεδάφιση. Με το χαρακτηριστικό βρετανικό του φλέγμα, ο Economist, λέει, δεν υψώνει ποτέ τον τόνο, αλλά αφήνει την ειρωνία να κάνει όλη τη δουλειά. Ο Οδυσσέας παρουσιάζεται σαν ένας σύγχρονος καλός τύπος που απαλλάσσεται από κάθε ηθική αμφισημία. Η εξορία του θυμίζει διακοπές στην Καραϊβική. Οι πολεμιστές, λέει, μοιάζουν με Λέγκο. Ο κύκλοπας είναι τόσο ατυχής, ώστε όσο λιγότερα υποθούν για αυτόν, τόσο το καλύτερο. Ενώ η ψυχολογία της ταινίας αντιμετωπίζεται σαν άλλη μια εκδήλωση της σύγχρονης μανίας να εξηγούνται τα πάντα, λέει, με διαγνώσεις και τραύματα. Και όμως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο στόχος του άρθρου δεν είναι τελικά ο Νόλαν. Η ταινία, λέει, λειτουργεί απλώς ως αφορμή για μια πολύ ευρύτερη παρατήρηση. Κάθε εποχή ξαναγράφει την Οδύσσια σύμφωνα με τις δικές της αιμονές και αγωνίες, μάλιστα.

Can't Let Go, και αυτό ανήκει στην κατηγορία δροσέρα που λέγαμε πριν. Αλλά εμείς φτάσαμε στο τέλος, οπότε θα φύγουμε τώρα. Θα έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish από τον Τιγουάιο. Απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου με ζέστη πολύ, αεράκι όμως αυτή τη μέρα. Αυτό το απόγευμα είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6. Λίγο μετά τις 6, Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό που είμαστε παρέα. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. 2-10-60-64-29. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. rteco.gr. Ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. The way στον αέρα μας, fastball.

The Way Fastball. Η Ελλάδα διαβάζω η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου με μέσο ημερήσιο κόστος 168 ευρώ για άτομο για διακοπές, στην πέμπτη θέση ανάμεσα σε 40 ευρωπαϊκούς προορισμούς. Μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα είναι, δεν είναι εύκολο να την κάνει κανείς. Πιο φτηνή είναι η Ιταλία.

Girl. Στις διακοπές, λένε οι ερευνητές, πρέπει να βαριόμαστε, όχι να κάνουμε δραστηριότητες. Δεν λειτουργεί αυτό. Οι διακοπές είναι ξεκούραστες όταν δεν κάνεις τίποτα. Είναι πιο αποτελεσματικό από το να γεμίζεις το πρόγραμμά σου με δραστηριότητες, γιατί ο εγκέφαλος χρειάζεται αδράνεια και όχι νέα ερεθίσματα για να κάνει restart. Μάλιστα, η ευτυχία στις διακοπές κορυφώνεται στην 8η ημέρα. Πριν από αυτό, ο εγκέφαλος αποσυμπιέζεται από τη δουλειά, δεν ξεκουράζεται ακόμα. 8 μέρες θέλει κανείς. Και από ό,τι βλέπω εδώ από τις έρευνες, οι Έλληνες μειώνουν τις μέρες πλέον, γιατί η Ελλάδα είναι από τους πιο ακριβούς προορισμούς, ιδιαίτερα τα νησιά που όλοι έχουν κάνει στροφή προς άλλους προορισμούς. Γιατί τα νησιά δεν είναι πλέον για τους Έλληνες.

Τζο Στόουν σε αυτό το Here Comes the Sun, και ο ήλιος θα φύγει για λίγο για μια σύντομη συννεφιά και πτώση της θερμοκρασίας. Για πολύ λίγο. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι δυνατό. Peter Tosh στον αέρα μας, Johnny B. Good, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

Johnny B. Good από Peter Tosh. Κόσμος 93,6. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα search Cosmos Radio στο Viber Messenger, official σελίδες στα social media. Και η Lila Downs με καινούριο άλμπουμ, Cambias Mi Mundo.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύριο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Στενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά τις ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Παλισσέου, Βαλέντσα και η Ζαζ παρέα, 7 παρα 25. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Road trip, μουσικό απογευματινό πάντα στον κόσμο. 22 Ιουλίου. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Καλησπέρα και στην παρέα που έχουμε στο Viber. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας καθημερινά. Ο Ραούλ Μάλο, ζωντανά στο Νάσβιλ, σε ντέμι ρούσο. Forever and ever.

Ζωντανά στο Νάσβιλ, λοιπόν, ο Ραούλ Μάλο, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, rteco.gr. Στο Airteco ακούς διαδικτυακά σε τέλεια ποιότητα. Εκεί θα βρεις όλες τις εκπομπές και τα podcast, όχι μόνο του κόσμου, όλη η ελληνική ραδιοφωνία για εσένα, ζωντανά και στον χρόνο που μπορείς εσύ. Και ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας με ένα ζάπινγκ.

Βραζιλία, Μαρή Φρόε, στον αέρα μας, σε μια έρευνα. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, οι περισσότεροι άνθρωποι μάλιστα, του AI στη μουσική. Ποια μουσική γίνεται με AI και ποια από ανθρώπινο χέρι και μυαλό. Δύσκολο να το ξεχωρίσει κανείς και μπορεί να νιώσεις και πράγματα, γιατί γίνονται πολύ όμορφα πράγματα με το AI. Αυτό που θα ακούσουμε εμείς είναι ένας συνδυασμός, βέβαια, στίχος από Kelly Bush, ένας πάρα πολύ καλός παραγωγός που έχει φτιάξει όλη την αισθητική που ακούμε μαζί με AI.

Quiet Rebellion. Kelly Bush. 50-50. Άνθρωπος και μηχανή. Στη συνεργασία κάνουν αυτά.

Η Τριμπέλιον λοιπόν από Κέλλη Μπους, 22 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο. Τη λες την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που όμως είναι fun fact, έχει την πλάκα του εικόνα. Να σκεφτείς ότι το 1969, στις 22 Ιουλίου, που ήταν η Αρίθα Φράγκλιν. Η Αρίθα Φράγκλιν έκανε ένα κομφούζιο σε ένα πάρκινγκ στο Ντιτρόιτ, έκανε μια φασαρία, ήρθε η αστυνομία, της έκοψε μια κλίση, πιάστηκαν εκεί στα λόγια και φεύγοντας, πήγε στο τμήμα, έφαγε την κλίση και φεύγοντας από το τμήμα θυμωμένη, πέρασε και πάνω από μια ταμπέλα, την έριξε κάτω, την ξέκανε την ταμπέλα και έφυγε. Έτσι εντυπωσιακή έξοδος από το αστυνομικό τμήμα Αρίθα Φράγκλιν. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε τότε να υπήρχαν τα κινητά με βίντεο να το δούμε. Την Αρίθα Φράγκλιν να δημιουργεί κομφούζιο σε πάρκινγκ του Ντιτρόιτ και να φεύγει παίρνοντας και μια ταμπέλα μαζί.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, τα Μεταρέλ, Vandelux, το Edit, το Ain't No Mountain High, λίγο μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 καλώς ήρθατε και οι καινούριοι της παρέας μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, εικόνες, διαφορετικές soundtrack είναι ένα, είναι κόσμος. Αντζελίκη Τζο, You Can, Κλάουδια Μάτολα εδώ μέχρι τις 8, Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Και οι καινούργοι της παρέας μας ακούτε και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου κι αν είσαι. Και όταν θέλει κάποιος μπορεί, έτσι, αυτό λέει η Αντζελίκη Τζο. You can, μπορείς.

Drink the water, Jack Johnson, Ερμάνος Γκουτιέρες, Κόσμος 93,6, είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου. Μέσα από το Viber διαβάζουμε και εκεί τα μηνύματά σας, παρέα υπάρχει και στο Viber, καλησπέρα.

Μπάκελ από τη Φλόρενς και σε μια δημοσίευση της Anthropic για το Claude, ότι είπαν ότι μέσα σε ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης που έγινε μια, οι ερευνητές ρώτησαν το μοντέλο για τη δική του συνείδηση, αν έχει, και εκείνο εκτίμησε την πιθανότητα να έχει συνείδηση μεταξύ 15% και 20% μέσα, μέσα από διαφορετικές διατυπώσεις της ερώτησης. Οι ερευνητές που χρησιμοποιούσαν εργαλεία για να ρίξουν μια ματιά στο εσωτερικό δραστηριότητας του μοντέλου είδαν ότι... βρήκαν μοτίβα που έμοιαζαν με αυτά που εμφανίζονται όταν οι άνθρωποι εκφράζουν άγχος ή δυσφορία. Ο Ντάριο Αμοντέι το τοποθέτησε αυτό απευθείας σε ένα podcast, λέγοντας ότι η εταιρεία δεν γνωρίζει αν τα μοντέλα της έχουν συνείδηση και δεν είναι καν σίγουρη για το τι θα σήμαινε μια τέτοια ερώτηση για ένα σύστημα σαν κι αυτό. Κάποιοι όμως λένε ότι μπορεί και να το καταφέρει.

Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος, εντάξει, δεν ξέρω αν σίγουρα πρέπει να έχουν φτάσει όλα αυτά τα memes που γίνονται στην Ελλάδα με την Οδύσσια. Πρέπει να έχουν φτάσει στον Νόλαν. Δεν μπορεί να μην έχει φτάσει στον Νόλαν όλα αυτά τα εξώφυλλα που έχουν φτιάξει. Δεν ξέρω πόσα. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη καμπάνια που έχει γίνει στην Ελλάδα με όλες τις βερσιών ταινιών του Κρίστοφερ Νόλαν. Πάντως είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μόνο πράγμα που όλοι οι άνθρωποι αντιπαθούν και δεν θέλουν να γίνει. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Πολύ να χαρά νιώθουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Όλη μέρα όλος ο ChatGPT είναι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Αυτό κι αν είναι ένα ωραίο πορούνα καμπέσα. Αντριάννα Βαρέλα και Ντιέγκο Λισιγάλο, Ισπανία και Αργεντινή. Οχ, το Ισπανία και Αργεντινή τώρα έχει άλλη σημασία στο μυαλό μας, έτσι. Πώς γίνεται κάτι να αλλάξει ξαφνικά ένα απλό τραγούδι και μετά σκέφτεσαι τον τελικό του Μουντιάλ. Χαμούλης μεγάλος έγινε, έτσι, στην Ισπανία. Με το Μουντιάλ, μέχρι και η Πενέλοπη Κρούζ εκεί ανεβάζει ρίλς με χορευτικά, έξω βγήκαν όλους τους δρόμους. Εντάξει, κλασικό Μουντιάλ 2026 για την Ισπανία. Ακούσαμε λοιπόν έτσι σε μια τέτοια συνεργασία Ντιέγκο Λισιγάλο και Αντριάννα Βαρέλα στο Πορούνα Καμπέσα. 8:25 είναι, απογευματάκι Τετάρτης 22 Ιουλίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα θα είναι για λίγο ακόμη εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε καινούργοι της παρέας.

It's a man's world, ζωντανά ακούσαμε την Τζο Στόουν live, δηλαδή να ερμηνεύει. Υπέροχη εκτέλεση του It's a man's world. Στο 2026 I shall be released. Common People, Miriam Makeba.

shall be released. Come on people, Miriam Makeba, rteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα, 24 ώρες το 24ωρο, ακούς όποτε θέλεις εσύ. Τις εκπομπές, τα podcast, Willy DeVille, και όχι μόνο ο κόσμος, όλη η ελληνική ραδιοφωνία στο rteco. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, με ένα ζάπινγκ απλό κόσμος, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, διαδικτυακά. Είμαστε πάντα παρέα.

0: Sunshine.
1: Ένω Sunshine, ώρα Sunday. 22 Ιουλίου ήταν το 2025 όταν έκλεισε ένα ολόκληρο είδος μουσικής με το θάνατο του Ozzy Osbourne. Γιατί οι Black Sabbath γέννησαν ένα είδος μουσικής. Η σόλο καριέρα του Ozzy το ανανέωσε. Έφυγε στα 76 του το 2025, 22 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο. Ένας άνθρωπος χωρίς καμία πρόθεση να υποδηθεί κάτι άλλο πέρα από τον εαυτό του, μπόρεσε να μεταμορφώσει μια μουσική κουλτούρα, να τη διαπεράσει σε βάθος δεκαετιών. Δεν είχε ποτέ τεχνικά άψογη φωνή, δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει. Ήταν εκφραστικά καθοριστική όμως. Και αυτό, όπως είδαμε και από άλλες περιπτώσεις καλλιτεχνών, όπως και ο Ντίλαν, αφήνει μεγαλύτερο αποτύπωμα. Γιατί ο Όζη, που γεννήθηκε το 48 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, μια βιομηχανική μητρόπολη γεμάτη καπνό, σφυριά, μαυρίλα, μελαγχολία, γεννήθηκε εκεί, μέσα από το Μπέρμιγχαμ, ο ήχος του heavy metal. Μέσα σε αυτή τη σκληρή καθημερινότητα της μεταπολεμικής εργατικής τάξης γεννήθηκε όχι μόνο το metal, αλλά και ο ίδιος ο Όζη, ένα ολόκληρο ρεύμα που αυτή τη στιγμή παίζει να έχει το μεγαλύτερο κοινό στον πλανήτη, όπως βλέπουμε και από τις συναυλίες. Και όπως το έχουμε ξαναπεί για πολλούς, ο Όζη δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια καρικατούρα, ένας ακεντρικός, μόνιμα μεθυσμένος γελοτοποιός του θεάματος, ένας τύπος που έκανε περισσότερες τρέλες και από τη μουσική. Αν σκεφτούμε ότι ο Όζη ήταν ο νονός του heavy metal και η Sabbath το σημείο μηδέν του ήχου, η αυλαία κλείνει όχι μόνο μια ζωής, αλλά ενός ολόκληρου κεφαλαίου της μουσικής ιστορίας. Και ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας για τον Όζη, η ιστορία έχει ήδη γραφτεί και κλείσει. Και η μορφή που υπήρξε η αρχή ενός ρεύματος για τόσα πολλά γίνεται το σύμβολο το 25-22.

πίσω από πολλά περιστατικά περίεργα, υπερβολές, σκάνδαλα, υπήρχε ένας καλλιτέχνης με σπάνια αυθεντικότητα. Αυτό είχε ο Ζή, γι' αυτό άγγιξε όλο τον πλανήτη. Η φωνή και ο ήχος του τον Σάμπαθ που γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ μέσα από αυτή τη μαυρίλα, τη μοναξιά, εξέφρασαν όλα όσα κουβαλούσαν πολλοί άνθρωποι μέσα τους που έψαχναν ένα μουσικό καταφύγιο και το έδωσαν έτσι απλόχερα. Ο Plant βέβαια, που έχει πάρει credits ότι ξεκίνησε το heavy metal με τους Led Zeppelin, δεν του αρέσει καθόλου να τα ακούει αυτό. Ο Robert Plant συγχύζεται, δεν θέλει να ταυτίζεται με αυτό. Βέβαια ο Jack Black του το έδωσε στο Kennedy Honors όταν κέρδισαν το, όταν τιμήθηκαν οι Zeppelin την προσφορά του στη μουσική. Το είπε ο Jack Black αυτό, ότι ουσιαστικά οι Zeppelin έδωσαν το πρώτο, αν και υπάρχει και ένα metal κομμάτι πριν από όλα αυτά, το Helter Skelter των Beatles. Ήταν πολύ σκληρό κομμάτι και πολλοί λένε ότι και αυτό ήταν η εκκίνηση. Όλα αυτά, όπως και να έχει, οι Beatles, οι Zeppelin και τον ήχο τον καθόρισαν αργότερα οι Black Sabbath. Adrian Quesada με Abraham Alexander. Αυτός ο ταλαντούχος ο Adrian Quesada, πόσο ακόμη θα μας δώσει, με πόσα projects έχει κάνει, πάρα πολλά σε μια ζωή ήδη. Like a Bird, και ήταν και υποψήφιο στα βραβεία Όσκαρ. Γιάννης Κωσταράκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλος στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κόσμος 93,6 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος έρχεται. Αδάμ, μείνετε εδώ, φίλια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά τις 8. Η αλήθεια είναι ότι έξω δείχνει ότι πάει λίγο να δροσίσει. Όχι ότι δεν έχει δροσίσει τώρα γιατί είμαστε μια χαρά, αλλά πάει λίγο να δροσίσει. Να δούμε λοιπόν από το βράδυ ή από αύριο, μήπως και αλλάξει ο καιρός που λένε ότι θα δροσίσει και ότι θα είμαστε πολύ πολύ καλύτερα και όχι με αυτούς 40-41 βαθμούς και το πρωί δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε πρωί. Εγώ σήμερα ξύπνησα λόγω ζέστης το πρωί γιατί σε 7-7,5 ώρα είχε πάνω από 30 βαθμούς. Η αλήθεια είναι, μέσα στο σπίτι έτσι, η αλήθεια είναι ότι έξω ήταν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και σήμερα η μέρα ήταν πραγματικά πιο δύσκολη. Και ήταν πιο δύσκολη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Κωνσταράκη που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής, από τα μούδρα σας πήρα. Γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι, μάθαμε το δυσάρεστο νέο για την Μέρι Λίντα. Για τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή ετών 91 και έχουμε να πούμε και διάφορα και για το Χιώτη και για την Αμερική και για το γάμο της με το Χιώτη και ήταν και το πιο πετυχημένο ντουέτο στη δεκαετία του 60 και που πήγε και τραγούδησε στον Λίντον Τζόνσον, τότε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά φίλες και φίλοι, ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή με το Pink Panther theme, διότι έφυγε χθες το βράδυ ο Πλας Τζόνσον. Ο Πλας Τζόνσον ήταν ο σαξοφωνίστας που έγραψε μαζί με τον Χένρι Μαντσίνι το Ροζ Πάνθυρα. Και ήταν και ο μουσικός που έγραψε και έφερε μια πιο παιχνιδιάρικη όθηση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα όλων των εποχών. Έφυγε Τετάρτη στο Λος Άντζελες ετών 94. Είχε μια πλούσια λίστα με ποικίλες επιτυχίες στη rock and roll δεκαετία του 50, πολύ περισσότερο ως μουσικός και της Έλα Φιτζέραλ, σαν μουσικός του Φρανκ Σινάτρα, σαν μουσικός κυρίως στην blues, στον Ντίμπον Βόκερ, στον Λες Μπάξτερ, στον Ράι Κούντερ και ο Θεός να βάλει το χέρι του και σε αυτό το τραγούδι. Καλή ακρόαση σε όλους και καλώς όρισατε στην παρέα μας.

Twisting the Night Away, λοιπόν, έφυγε ο Blast Johnson. Ο Blast Johnson είχε ηχογραφήσει και αυτό το Twisting the Night Away, την μεγάλη επιτυχία του. Μ' αρέσει που θα έλεγα του Sam King, έτσι, του Sam Moore. Δεν έχει δουλέψει και με τον Sam Moore, αλλά δεν έβγαλε αυτήν τη μεγάλη επιτυχία. Έβγαλε με τον Sam Cooke και βέβαια έβγαλε και μεγάλες επιτυχίες στο κομμάτι της Soul. Κάποτε είχε πει ότι έκανα μία ή δύο ηχογραφήσεις όταν μπαίναμε μέσα στο στούντιο και με τον Rick Nelson και με τον Johnny Otis και με τον Nat King Cole και με την Ella Fitzgerald. Αλλά νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι όπου παίζουμε, γιατί ήταν τακτικό στην ορχήστρα του Μαντσίνη τις δεκαετίες του 50 και του 60 και αργότερα βέβαια άρχισε να παίζει στην πάντα στούντιο στον Mel Griffin, στο Mel Griffin Show τη δεκαετία του 70, ενώ όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, το σίγουρο είναι ότι όταν μπαίνει και αρχίζει και ερμηνεύει κομμάτια και παίζει κομμάτια και μπαίνει μέσα στις μπάντες τη Soul, μου φέρνει στο μυαλό αυτό ακριβώς όπου είπε ο Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Ότι ξέρετε τι γίνεται, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες ξεκίνησαν από την τζαζ. Έλα όμως που έπρεπε κάποια στιγμή να βγάλουν και κάνα φράγκο. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ακόμα και ο μεγάλος Blast Johnson αποφάσισε να παίξει soul, γιατί έπρεπε να βγάλει και αυτός κάποια στιγμή χρήματα. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στην μπάντα του Marvin Gaye και όλα αυτά τα πνευστά που ακούτε είναι ο ίδιος από πίσω, αυτός με τους φίλους του, και στο Let's Get It On και στις τρεις μεγαλύτερες επιτυχίες άλμπουμ που έβγαλε μέσα στη δεκαετία του 70 ο Marvin Gaye. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα να τιμήσουμε τον Blast Johnson. Δεν τον ξέρουν οι περισσότεροι, δεν έχει καμία σημασία. Εμείς που ακούμε τις μουσικές όλων αυτών των ανθρώπων καταλαβαίνουμε το λόγο που ήταν τόσο σπουδαία η μουσική, με πάνω από 6.000 ηχογραφίες στο ενεργητικό και τα σόλα, όπως είπε, ήταν πάντα αυτά που ανεβάζουν ένα δίσκο. Τα σόλο που ανεβάζουν ένα δίσκο σε ένα άλλο επίπεδο. Ο ίδιος μπορούσε να το κάνει στα μέτρα, από 8 στα 12, και μπορούσε να κάνει και αυτά τα feels πίσω από τον τραγουδιστή και μετά από αυτό. Τεχνικό μεν, αλλά ιδιαίτερο δε. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε η ψηφιακή τεχνολογία, έμπαινες μέσα στο στούντιο, έπαιζες, αν κάτι δεν ήταν καλό, έπρεπε να το ξαναγράψεις. Ή διαφορετικά έπρεπε να το αφήσεις και ο Θεός να βάλει το χέρι του άμα βαριόταν ο τεχνικός σου.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από την τηλεόρασή σας. Ερτέκο, η συχνότητα, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, family mixtapes, τα Σάββατα, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή συχνότητα Ερτέκο πλατφόρμα, την οποία την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Social media, Facebook, Instagram, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, μας λέτε, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. The Cosmic Movement, Foolish Ambitions.

Ωραίο και ρυθμικό το Foolish Ambitions, ένα κομμάτι που μας παραπέμπει σε διάφορες μουσικές και κάτω από διάφορες συνθήκες, και το λέω αυτό διότι είναι ελληνική παραγωγή, είναι εξαιρετική πραγματικά το Cosmic Movement. Από την άλλη, ξέρετε, περνάνε πολλές φορές πολλά κομμάτια και τα ακούμε, μας θυμίζουν διάφορα πράγματα. Εμένα αυτό το Cosmic Movement, το Foolish Ambitions, μου θυμίζει με αυτό το πιάνο και με αυτά τα πλήθρα εντελώς τον ήχο των 80's, εκεί που μεσουρανούσε ιδιαίτερα το σύνθι και όχι μόνο. Και προτείνω να πάμε μέχρι τις 8:30 με ένα καλλιτέχνη που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν έφυγε η Μέρι Λίντα και δεν είναι ότι θα κάνουμε την εκπομπή κηδεία. Έφυγε ο Όζι, έφυγε ο Αρνέβιλ, έφυγε ο Σάσα Ντιστέλ και έφυγε και ο μεγάλος Τζον Μέιαλ. Αλλά θα έχουμε πάντα αυτήν την ημερομηνία, την 22 Ιουλίου, σαν τη μέρα που έφυγαν από όλα τα είδη της μουσικής οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες. Deep Blue Sea. Αυτή είναι η Scarlett Rivera. Είναι η κοπέλα με το βιολί που έπαιξε στο Harry Kane του Bob Dylan. Εξαιρετική μουσικός. Εδώ από τις τελευταίες συνεργασίες και παραγωγές που έκανε ο μεγάλος John Mayer πριν φύγει από αυτή τη ζωή.

Night Tripper, αυτός είναι ο Γκίγκιν. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Να πω καλές διακοπές όσοι έχετε φύγει. Και καλό υπόλοιπο όσοι βρίσκεστε στην πόλη.

Chris Martin και Coldplay εδώ παρέα με τον Stromae. Είχαν και άλλη και περίοδια μαζί, είχαν δουλέψει και στα προηγούμενα δύο άλμπουμ και είδα και τον Chris Martin κάποια στιγμή προχθές στο τελικό του Μοντιάλ, την Κυριακή μάλλον, που μας πέρασε, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της χορονδίας, ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής, να το πω σωστά, και εμφανίστηκε κάποια στιγμή και κάτω. Μ' άρεσε πάρα πολύ εκεί που είναι όλα τα παιδάκια και τραγουδούν, και βέβαια αργότερα που βγήκε και η Σακύρα παρέα με τον Burna Boy. Να ξέρετε, παρακολουθώ αυτές τις μέρες ιδιαίτερα το Impact και για τον Post Malone, αλλά και για τον Burna Boy και για τη Σακύρα, ακόμα και για τη Μαντόνα, που κάποιοι πήγαν να το κατηγορήσουν ότι πώς βγήκε, ότι ήταν γραμμένο, ότι ήταν βίντεο, ότι βγήκε απ' έξω μετά με τα πόδια κτλ. Όλοι οι καλλιτέχνες είχαν ένα τεράστιο impact σε σχέση με αυτό που παρουσίασαν και στο Halftime Showtime, αλλά και στην αρχή ο Post Malone. Ο Post Malone, εντωμεταξύ, αυτές τις μέρες το τραγούδι που ακούσαμε στο ενακτήριο Λάκτισμα, τον live μία ώρα πριν από το τελικό, είναι και το νέο τραγούδι του Post Malone, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι θα βγάλει άλμπουμ. Κάποιοι λένε ότι θα είναι πιο R&B, hip hop το άλμπουμ. Ο Post Malone αυτή τη στιγμή έχει εκτοξεύσει τις μετοχές του στα ύψη. Και ξέρετε, υπάρχουν καλλιτέχνες που μπορεί αυτή την επιτυχία να μην την καρπώνονται όταν σε κοιτάνε πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ζωντανά. Υπάρχουν άλλοι όμως που όταν τη διαχειριστούν τόσο έξυπνα, όχι απλά την καρπώνονται, αλλά κάνουν και επιτυχία. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία.

πριν από 1,5-2 χρόνια σας έλεγα για την Έλα Λάγκλεϊ, όταν είχα ακούσει αυτή τη φωνή στο top chart, στο country billboard chart, ήταν στο νούμερο 65, στο νούμερο 64, κάπου εκεί, και μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η φωνή της, και αργότερα βέβαια με το Choosing Texas που είχε ξεκινήσει σιγά σιγά και δειλά και έβγαλε το άλμπουμ. Εδώ την ακούσαμε με τον Birex Thaplank την προηγούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Το Choosing Texas της Έλα Λάγκλεϊ, γιατί το έχουμε πει αυτό, ότι επειδή έχουν έρθει τα είδη της μουσικής πολύ κοντά, αρκετά πια από τα τραγούδια της country και από την Έλα Λάγκλεϊ, αλλά και από τον Morgan Wallen και τον Blake Shelton, έχουν ανέβει στο νούμερο 1, και τους αμπούζει βέβαια το τύψη, έχουν ανέβει στο Billboard Hot 100. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, το Choosing Texas της Έλα Λάγκλεϊ ανέβηκε για 14η εβδομάδα στην κορυφή στο Billboard 100 και ισοφάρισε δύο εμβληματικά τραγούδια, το We Belong Together της Mariah Carey και το I Will Always Love You της Whitney Houston, που ήταν οι περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1 μεταξύ μη εορταστικών τίτλων από γυναίκες χωρίς ανδρικά ονόματα. Δηλαδή, άμα βάλουμε και το All I Want Christmas Is You, το Choosing Texas ισοφαρίζει για δεύτερη μεγαλύτερη διάρκεια μεταξύ τραγουδιών μόνο από γυναίκες. Μετά είναι το The Boy's Money, είναι Brandy and Monica, αν θυμάστε, το 98, και Destiny's Child του 2000, το Independent Woman. Θέλω να πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτή τη στιγμή και κάνει η Έλα Λάγκλεϊ, είναι αυτό που θα πούμε λαϊκά, είναι λίγο αλυτάκι στην κάντρι, και φαίνεται, αν θέλετε, και στο παρουσιαστικό της, αλλά και στο στίχο της και στο τραγούδι της, και αυτό την διαφοροποιεί λίγο και από τη Λάινι Βίλσον και από την Κέισι Μασγκρέιβς, που είναι ούτως ή άλλως καταξιωμένες και πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Αλλά αυτή τη στιγμή το όνομα της Έλα Λάγκλεϊ φιγουράρει σε όλη την Αμερική, φυσικά παρέα με την Μπρέιντι Καρλάιλ. Η Μπρέιντι Καρλάιλ έκανε και βέβαια μεγάλη επιτυχία και με το άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Elton John. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Σήμερα έχει γενέθλια ένας καλλιτέχνης που μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε όλους εμάς και σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αυτός είναι ο Rufus Wainwright. Γεννήθηκε το 1973.

Είναι εντελώς Motown αυτό το σήμα που ακούμε κάθε φορά από το So Good και το τελευταίο άλμπουμ του Desiree, και μας παραπέμπει και αυτό στη δεκαετία του 60 και στον ήχο της Motown. Χθες το βράδυ εμφανίστηκε η Nogarez στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ωραίο live, δεν πρόλαβα να πάω, αλλά όσοι πήγατε, γιατί είχαν πάει αρκετοί ακροατές και μάλιστα αρκετοί από εσάς μου πήρατε τηλέφωνο και μου είπατε ότι ήταν και πάρα πολύ ωραία και χθες αλλά και σήμερα. Μια οραματίστρια μουσικός και παραγωγός, θα έλεγα αντισυμβατική, ξεχωρίζει με τον τρόπο που βάζει την ηλεκτρόνικα μέσα στην alternative pop και στο hip hop. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ζέστη και βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο και για τον τραγουδιστή και για την τραγουδίστρια και πολύ περισσότερο βέβαια για τον κόσμο. Μου θυμίζει πριν από χρόνια τέτοιο καιρό όπου είχε εμφανιστεί στην Τεχνόπολη, βράδυ τώρα μιλάμε με 36-37 βαθμούς, ο Fantastic Negrito, όπου βρισκόμασταν στην Τεχνόπολη και κάποια στιγμή backstage μετά το live γυρνάει και μου λέει, μου θυμίζει πάρα πολύ, γιατί ήταν πριν από καμιά 15 μέρες πριν έρθει στην Αθήνα στην Τεχνόπολη, μου λέει, μου θυμίζει πολύ τις Φιλιππίνες. Είχε τέτοια υγρασία και τέτοια ζέστη που μου λέει πραγματικά μου θυμίζει τις Φιλιππίνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να μαζέψεις όλο αυτό τον κόσμο κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ωστόσο, η Nogarez την περιμένουμε. Εγώ θέλω να τη δω κάποια στιγμή και σε κλειστό χώρο. Το σίγουρο είναι ότι οι ζωντανές εμφανίσεις της μέχρι τώρα είναι over the top. Και αυτό φαίνηκε και φαίνεται και πάνω στη σκηνή, όπου το έχει, μπορεί να τραγουδήσει, μπορεί να χορέψει, μπορεί να γεμίσει αυτό που λέμε την σκηνή, και αυτό το έκανε και χθες το βράδυ. Αντιλαμβάνεται απόλυτα τον τρόπο που θέλει να δημιουργήσει μουσική και δημιουργεί έναν ήχο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Olive Jones και το A Woman's Heart. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Λούκαρος βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά, εύχομαι να είστε καλά φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στην Αθήνα, χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη, που δεν είναι, είναι δύσκολες λίγο αυτές τις μέρες, και για όσους δουλεύουν έξω τέτοια ώρα και για όσους γενικά είναι δύσκολες. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι όταν βρίσκεστε σε τέτοιες καταστάσεις να έχετε πάντα συντροφιά το ραδιόφωνο. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα. Και η καλύτερη παρέα στην παραλία, η καλύτερη παρέα στο μπαλκόνι του σπιτιού σας, η καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Αν είστε διακοπές, η καλύτερη σας εκεί και αν είναι ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ανοίξαμε την πρώτη ώρα και μιλήσαμε για τον Blast Johnson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Βέβαια, σήμερα ανοίγοντας το πρωί την τηλεόραση και τις εφημερίδες και το ίντερνετ, είδα ότι έφυγε φυσικά η Μεριλίντα πλήρης ημερών, τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις πιο σπουδαιότερες και εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, και κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Μεριλίντα που έκανε καριέρα και στο εξωτερικό, η ίδια γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας, μεγάλο στον Κολονό στην Αθήνα, από μια φτωχή και πολυμελή οικογένεια. Όλοι γνωρίζουμε το ότι η κομβική στιγμή στη σταδιοδρομία της ήταν η γνωριμία της με το Χιώτη, και φυσικά με το Μανώλη Χιώτη παντρεύτηκαν, υπήρξαν ζευγάρι και στη ζωή και στην μουσική. Ήτανε φίρμα ο Χιώτης. Τότε έβγαινε η ίδια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ήμουν 11, 12, 13 χρονών, και δημιουργήθηκε ένα από τα πιο πετυχημένα και δημοφιλή ντουέτα. Μάλιστα το 61 στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Θεσσαλονίκης πήρε το πρώτο βραβείο με ένα τραγούδι με την Απαγωγή. Αλλά εκείνη τη χρονιά όμως, το 1961, και είναι και μία από τις αγαπημένες μας ταινίες, έτσι, γυρίζεται ο Ατσίδας με τον Ηλιόπουλο, και εκεί που βρίσκεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ακούγεται αυτό το τραγούδι. Και λέει εκεί η Λίντα στον Ηλιόπουλο: τι τραγούδι θέλετε να βάλουμε, να παίξουμε περασμένες μου αγάπες ή αυτό? Και είπε αυτό.

άκουσα, μιλάει κανείς ώρες για τη Μεριλίδα και για τον Χιώτη, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Δημόσια Ραδιοφωνία, πάρα πολλές εκπομπές και από το δεύτερο πρόγραμμα και από τη Φιλμή της Ελλάδος και γενικά από το Netflix μπορείτε να δείτε, να ακούσετε διάφορα πράγματα για την Μεριλίδα, για την ιστορία, για την καριέρα της. Εγώ κρατάω δύο πράγματα. Κρατάω πρώτα απ' όλα τις περιοδίες που έκανε η ίδια με το Χιώτη στην Αμερική. Γιατί πήγε στην Αμερική, θυμάμαι πριν από χρόνια είχα τη χαρά και είχα μιλήσει με τον Πετρολούκα Χαλκιά σε μια συνέντευξη που δεν έχουμε μεταδώσει. Δεν έχω μεταδώσει ολόκληρη στον αέρα. Έχω παίξει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Έχει φύγει πια ο Πετρολούκας Χαλκιάς από την ζωή, αυτός τόσο σπουδαίος μουσικός. Πήγε λοιπόν με το Χιώτη στην Αμερική. Και πάει με το Χιώτη στην Αμερική, ενώ έχει παντρευτεί με την Μεριλίδα και βρίσκονται σε διάφορα μπαρ και κέντρα, μάλλον μουσικά εκείνη την εποχή, όπως είναι το Κηφίσια, οι παλιότεροι στη Νέα Υόρκη, τα κέντρα της Ομογένειας θα το ξέρουν. Ήταν το Port Said, ένα κορυφαίο ανατολίτικο ελληνικό κλαμπ στην 8η Λεωφόρο, στο Μανχάταν, που ήταν το σημείο συνάντησης εγχώριας jazz elite με τους Έλληνες σολίστες. Ήταν το Κηφίσια στο 27th Street, ήταν το Britannia, ένα ιστορικό κοσμικό κέντρο που έδωσε σειρές εμφανίσεων ο Χιώτης, γνωρίζοντας πραγματικά την αποθέωση. Και ήταν και το Athenian Corner, ένα δημοφιλές κέντρο στην περιοχή της Νέας Υόρκης, στα όρια με το Jersey, όπου εκεί έκανε τις πρώτες εμφανίσεις στην Αμερική από το 58-59. Δεν ξέρω ποια από όλα αυτά τα μαγαζιά πια υπάρχουν ή πια από όλα αυτά. Αν μας ακούτε εκεί από τη Νέα Υόρκη, σίγουρα τα ξέρετε. Και δεν λέω, ο τρόπος που έπαιξε, έβαλε μετά εδώ το λεγόμενο μόνο το Exotica. Έφερε αυτό το Exotica Sound, το οποίο δεν υπήρχε, και βέβαια ο Χιώτης τα ανέπαιξε τετράχορδο μπουζούκι. Τώρα για την ιστορία που λέμε, ο Πετρολούκας Χαλιάς έπαιζε μαζί με το Χιώτη σε αρκετά από αυτά τα μαγαζιά επάνω. Δεν ξέρω, η ιστορία αυτή με τον Χέντριξ, ότι πήγε και τον είδε, ότι πήγε και τον άκουσε και ότι είπε ότι είναι ο καλύτερος και ο πιο γρήγορος κιθαρίστας στον πλανήτη, ξέρετε, φτάνει λίγο στα όρια του μύθου. Αυτό που δεν ήταν μύθος όμως ήταν ότι έδωσαν μια εμφάνιση στο Λευκό Οίκο ενωπίον του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον, όπου ο Χιώτης είχε εντυπωσιάσει πραγματικά τους πάντες και είχε τραγουδήσει βέβαια και η Μεριλίδα. Από την άλλη, αυτό που όμως μας έχει πει, μου είχε πει τουλάχιστον ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ήταν ότι στο μαγαζί που έπαιζε εκείνη την εποχή με το Χιώτη εμφανίζεται ένα βράδυ ο Μπένι Γκούντμαν, ο Λούι Άρμστρονγκ, και μιλήσανε πάνω στο τραπέζι όταν ο ίδιος κατέβηκε από τη σκηνή και πώς μπορούσε να παίξει ένα πρόγραμμα χωρίς να έχει αναλόγιο, χωρίς να διαβάζει παρτιτούρα. Και εκεί είπε ο Πετρολούκας, προφανώς αυτό το είπε λίγο πολύ και για τη Λίντα, για το Χιώτη, ότι εμείς είμαστε παραδοσιακή μουσική, δεν γράφουμε ούτε διαβάζουμε μουσική, διότι είχε περάσει ο εμφύλιος, και αν και εφόσον διαβάζαμε μουσική θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ό,τι παίζουμε το κρατάμε στο μυαλό μας. Και εκεί εμφανίστηκε ο Μπένι Γκούντμαν και λέει, τους βλέπεις, εάν αυτοί ήξεραν μουσική και είχαν διαβάσει μουσική θα ήταν οι μεγαλύτεροι τζαζίστες και μουσική στον κόσμο. Μανώλης Χιώτης λοιπόν και Μεριλίντα έκαναν μεγάλη καριέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε, επειδή το μαγαζί που έπαιζε εκείνο τον καιρό, ψάχνοντάς το εδώ και χρόνια και έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους, τα γνωστά κλαμπ που είχαν συνδεθεί τότε με τον Τζίμι Χέντριξ, ήταν και το Καφέ Ουά στο 115, ήταν και το The Scene στο 301, στο West και στη 46, ήταν και το Generation Club, ήταν και το Fillmore αργότερα βέβαια, όπου εκεί έκανε και τις εμφανίσεις με τους Band of Gypsies. Υπάρχει περίπτωση, εγώ σας λέω, να πήγε και να τον άκουσε το Χιώτη, όπως ακριβώς το Χιώτη τον είχε ακούσει και ο Eric Clapton όταν είχε έρθει στην Ελλάδα μέσα δεκαετία του 60 και έμενε στο σπίτι του πολύτιμο. Αν ακούσουμε και λίγο τον ήχο, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κοντινός. Little Richard λοιπόν, παρέα με τον Jimi Hendrix, προτού τσακωθούνε, τα σπάσουν, που γύρισε και ο Little Richard και είπε ότι έκανα τεράστιο λάθος, που έφυγε από την πάντα μου τότε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζίμι Χέντριξ, εδώ παρέα με τον Λίτλ Ρίτσαρντ. Τσακώθηκαν για τα λεφτά, φίλες και φίλοι, εκείνη την εποχή ο Λίτλ Ρίτσαρντ με τον Τζίμι Χέντριξ. Ο Χέντριξ έπαιρνε μεροκάματο και πληρωνόταν αναβδομάδα. Και επειδή τον καθυστέρησε για δύο εβδομάδες να τον πληρώσει, κάποια στιγμή σκοτωθήκαν στην κυριολεξία και σηκώθηκε και έφυγε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη ο Λίτλ Ρίτσαρντ στο Rolling Stone και είχε πει ότι πραγματικά μετάνιωσα πάρα πολύ που έφυγα. Που έφυγε ο Χέντριξ. Εάν είχε μείνει, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου ήταν αυτό. Δύο λάθη έκανε μεγάλα, τουλάχιστον έτσι τουλάχιστον είχε αναφερθεί και είχε πει. Το ένα ήταν ο Λίτλ Ρίτσαρντ, ότι δεν ήθελε να γίνει πάντα ρεβεραντ, ήθελε να γίνει παπάς, ήθελε να γίνει ιερόμενος μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή όμως ήξεραν ότι ήταν ομοφιλόφιλος, δεν μπόρεσαν να τον κάνουν. Το δεύτερο ήταν επειδή έδιωξε το Χέντριξ από την πάντα. Μου λέει ένας φίλος ακροατής, γιατί έχουμε ακροατές πολλούς και από την Αμερική, στην 8η Λεωφόρο που ήταν το Athenian Center και έπαιζε ο Χιώτης, ο Τζίμι Χέντριξ έπαιζε στην 8η στο West, αυτό που αργότερα έγινε μαγαζί ως Τζίμι Χέντριξ Way. Είναι προφανώς αυτή η σχέση που ήταν εκεί αργότερα, ήταν εκεί και το Greenwich Village. Ο Μπάμπης Δούκαρος όμως, ο οποίος και ζει πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη και την ήξερε, μου λέει ότι υπήρχε και το Gretchen Cave, αλλά αυτό ήταν μέσα στη δεκαετία του 80 και είχε εμφανιστεί και ο Στράτος Διονυσίου, όπως και ο Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου, και βέβαια ήταν και τα Αστέρια, όπου εμφανίστηκε μέσα στη δεκαετία του 80 και guest πολλοί Έλληνες και ο Φίλιππος Νικολάου. Εκείνη την εποχή, μάλιστα ο Μπάμπης, τι έκανες, δούλευες ταξί εκεί, δεν ξέρω τι έκανες. Ήτανε limousine service. Εκείνη την εποχή τον είχε μεταφέρει το Φίλιππο Νικολάου ως guest. Για να ξέρετε λίγο πολύ ότι το κόσμος εδώ πέρα είναι multicultural και όλοι μας έχουμε κάνει κάτι λίγο πολύ. Όλα αυτά λοιπόν για τους μύθους και για τις πραγματικότητες. Η ουσία είναι ότι μιλώντας λίγο για τη Μέρι Λίντα, για την μεγάλη επιτυχία που εξακολούθησε να έχει μετά από τόσα χρόνια να τραγουδάει και να ερμηνεύει τραγούδια σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θεωρείται η συμβολή της και η ερμηνεία της σε έργα άλλων μεγάλων δημιουργών, όπως ήταν ο Μίκης στο Αρχιπέλαγος, όπως ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και πάρα πολλοί άλλοι μεγάλοι λαϊκές φωνές, και πολύ περισσότερο στη διάδοση των έργων με την συμμετοχή και του Πιθικότσι και του Καζατζή και πολλών άλλων. Όλα αυτά λοιπόν για την Μέρι Λίντα, που σίγουρα τη θυμόμαστε, έχουμε ακούσει, άκουγα σήμερα πολύ και το κόσμος και για τους Mamba LD. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει εδώ οι Mamba LD στο στούντιο και είχαμε μιλήσει τότε με τους Φαλιρέες για το άλμπουμ, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει, είχαν πει ότι και η Γαλάνη και η Αλεξίου και φυσικά ο ήχος της Μέρι Λίντας ήταν αυτός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στη δικιά τους μουσική. Εγώ θα το πω μάλλον πιο χοντρικά, ότι η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, μία από τις κορυφαίες πραγματικά τραγουδίστριες. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Νένε Βάσκες και Καλύψο Blues στο remix των Horizons. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μας στέλνετε ωραία μηνύματα, ωραίες φωτογραφίες. Μου λέτε δυστυχώς ότι υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα που δεν έχουν ρεύμα. Εδώ σήμερα, εδώ και πάρα πολλές ώρες, υπήρχαν περιοχές και στο κέντρο της Αθήνας που δεν είχαν ρεύμα. Στο κέντρο της Αθήνας, τώρα λέγανε για το Πικέρμι, για την Γκάζα, για τα γλυκά νερά, για τη Λούτσα, το ότι δεν είχε ρεύμα. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα αυτές τις μέρες και είναι όχι φυσιολογικό. Είναι επειδή έχουμε ιδιαίτερες καταναλώσεις αυτή τη στιγμή. Διαβάζω και στο Air News ότι έχει διαδοχικές διακοπές και στη Σαλαμίνα και στο Γέρακα και στον Οροπό και στο Χαλκούτσι και στο Καλάμο. Είναι απόλυτα λογικό, φίλες και φίλοι, και λέω λογικό για τα ελληνικά δεδομένα. Κανονικά θα έπρεπε να κόβεται το ρεύμα από το πουθενά. Αλλά από την ώρα που έχουμε υπερκατανάλωση αυτή τη στιγμή και δουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες κλιματιστικά, γιατί δυστυχώς η ζέστη είναι μεγάλη, συμβαίνουν και διακοπές ρεύματος. Τι να πω, μακάρι να μην υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα υγείας και χρειάζονται αυτή τη στιγμή τους δροσερούς χώρους. Μακάρι να διορθωθεί οτιδήποτε. Όσοι είστε πάντως συντονισμένοι εδώ με τον κόσμο, ακούτε τις ωραίες μουσικές. Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο δροσιά, τουλάχιστον μέσα στη ζέστη αυτού του καλοκαιρινού ιουλιάτικου βραδιού. Της καλοκαιρινής βραδιάς. Έτσι, να μας δροσίσει ο Prince Fatty. Prince Fatty και Fever.

Let Me Be, Misunderstood. Αυτός είναι ο Eric Burdon από το 2004 και την reggae version ενός τραγουδιού που έχει γίνει φυσικά σημαία για τους Animals αλλά και για τον Eric Burdon. Όταν είχε έρθει εδώ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, όταν είχε έρθει εδώ ο Eric Burdon στο στούντιο και ήταν καλεσμένος πριν από πολλά χρόνια όταν είχε τραγουδήσει στο Ηρώδιο, δεν το θυμόταν καν. Είχε ρωτήσει τους ηχολήπτες και τους τεχνικούς πότε είχε ηχογραφηθεί αυτή η version, δεν το θυμότανε. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι, όταν έχεις κάνει 500, 1000, 2000 version και το έχεις τραγουδήσει και άλλες τόσες φορές live ένα τραγούδι, δεν είναι απαραίτητο να θυμάσαι πότε και σε ποια version έχει βγει και πότε έχει κυκλοφορήσει. Ο καλλιτέχνης θυμάται τις μεγάλες ηχογραφήσεις, τις βασικές ηχογραφήσεις. Τώρα τα alternative, όλα τα υπόλοιπα takes μπορεί φυσικά και να μην τα θυμάται. Το Don't Let Me Be Misunderstood, λοιπόν, στη reggae version, ο Eric Burdon εδώ στο στούντιο μας είπε ότι δεν θυμόταν πότε το ηχογράφησε. Στην ουσία όμως την πράξη το ηχογράφησε το 2004. Και αυτή είναι η Μάνη. Διασκευάζει Jasmine Sullivan. Και Bust Your Windows. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα που μας λέτε ότι έπιασε ένα μπουρίνι. Στην Κέρκυρα έπιασε βροχή. Θέλει λίγο προσοχή αυτά τα μπουρίνια τέτοιες ώρες.

Λοιπόν, αυτή είναι η Coral, φίλες και φίλοι, η Coral και το Oceans Apart. Ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια και για τα μήνυματά σας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ και τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Μου είπατε ότι σας άρεσαν όλα αυτά που λέγαμε για τον Χιώτη, για την Αμερική, για την Μέρι Λίντα και για την χρυσή δεκαετία του 60, που τελικά χρυσή ήταν η δεκαετία του 60 σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και στην Ελλάδα. Αλλάξαν πολλά πράγματα, αλλάξαν ισορροπίες, αλλάξαν οι μουσικές, αλλάξαν τα είδη, αλλάξαν

αλλάξανε αν θέλετε και οι συνήθειες πολλών ανθρώπων, και αυτό φάνηκε και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο, και τελικά το βλέπουμε τώρα όταν η ιστορία μας το δείχνει μετά από 50, μετά από 60 και μετά από 70 χρόνια. Λοιπόν, σας αφήνω σήμερα με τον John Miles και το Stranger in the City. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας βάλει τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και ο κόσμος όπως πάντα είναι από νωρίς το πρωί πάντα ζωντανός. Πάμε. Στο edit του Πιλούσκη, Stranger in the City, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Το έκανε edit το Πιλούσκη το 2005 ή το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Και ξαναήρθε για άλλη μια φορά στην επιφάνεια. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you.
1: The fact that you're on you, είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς πίσω στο 2021 και κατά τη διάρκεια του COVID φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45άρια, Beat It και Thriller. Με αυτό σας καλωσορίζω στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, να διακτηνιστούμε σε όλο τον κόσμο. Από τη Μελβούρνη, όμορφα και ωραία, σας παίρνω και πάμε προς Σιγκαπούρη μεριά να συναντήσουμε τους Crybo τύπους, οι οποίοι αγάπησαν την funk και έφτιαξαν μια εταιρεία ακριβώς για να ηχογραφήσουν τις μουσικές τους. Την είπαν Crybo Records και από εκεί αντλούμε αυτά τα φαντασμαγορικά funky άσματα. Νελαγιάν at Six είναι το κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε και εννοείται είμαστε εδώ να το παίξουμε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το Alter Ego, Air Deco, ανοιχτό και on demand. Και ο Gitkin να κατεβαίνει από το βορρά, τώρα που όλα έρχονται σε μια συμφωνία, και να πηγαίνει προς τον νότο όπου η αναρχία κυριαρχεί. Alter Ego και το κομμάτι του που κρύβεται στην καινούργια του δουλειά.

Συνεχίζουμε στην επόμενη ανεξάρτητη εταιρεία που κρύβεται στο Λονδίνο, η Village Live Records. Εδώ ηχογραφούν τον Ντέλου Κάναμ. Μαφάρο είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας να συναντήσουμε απλώς τον Glenn Miskin που βρίσκεται μακριά από το σπίτι του. Long Way Home, το κομμάτι από την καινούργια του δουλειά.

Στην Καλιφόρνια θα σταθούμε λίγο με τον Chris Lujan, ο οποίος έρχεται με ένα ice cold κομμάτι, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Fraternity Remix, και εδώ είμαστε ακριβώς στο West Coast μαζί με αυτόν.

Για λίγο χιούμορ ήρθαμε. Με jazz, psychedelic, reggae sounds θα φύγουμε. Good Humor Man είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τους The Jukes, οι οποίοι ηχογραφούν πού αλλού, στο Λονδινάκι.

Καλύψο Ρόουζ είναι μια γενναία γυναίκα που εδώ και χρόνια προσπαθεί να πει μέσα από τις μουσικές της όλα αυτά που της συμβαίνουν. Η Καλύψο Ρόουζ εδώ πίσω στο 2018 αποφασίζει να ασχοληθεί με διάφορα κομμάτια που αγάπησε, μεταξύ άλλων και αυτό εδώ, σαν προσευχή.

φτάνουμε στη Γιούθη, η οποία ζει στην Ισπανία μεριά και φτιάχνει groove από τα μπαμπού που φυτεύει. Εδώ το κομμάτι της έρχεται με τίτλο Bamboo Groove.

Νομίζω πως μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεου Τζο, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Τι ηχογραφεί? Afro Soul, Tropical, Funky μουσικές, σαν αυτές που φτιάχνει αυτή η εταιρεία. Ου σε κι σε, το κομμάτι.

Τώρα πώς βρεθήκαμε με αυτή τη συλλογή Living in the Streets να αντλούμε το Use Me, διαχειρός Isaac Hayes, αυτό δεν το ξέρει κανείς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα καινούργια μας τα τραγουδάκια. Ο Νικόδημος έρχεται με την Απέλικα. Ρεμιξάρουν αυτό το Disco Star, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνά και όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

Οι Λιμινά μας πάλι φτιάχνουν σωτηρίες για τους ανθρώπους μέσα από τις μουσικές τους. Να είναι ικανοί. Salvation το κομμάτι.

να φύγουμε να πάμε με το Soul Adventures για μια σίγουρη περιπέτεια στην Ισπανία, στην Panchita Records και στους Roof Bandits με αυτό το Cummings που φέρνουν.

Δεν ξεχνούν όμως και οι Nouvelle Vague που αποφάσισαν να φτιάξουν ένα άλμπουμ ολοκληρωτικά αφιερωμένο στους Depeche Mode. Never Let Me Down Again.

να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια! Listen to the rhythm, listen to the rhyme, listen to the clock tick tock, the hands of time ticking, talking, constantly revolving. Listen to the problems of the world that needs solving. Listen to the child crying in the crib, and listen to the sick act that the daddy did. See, daddy turned his back on all of his responsibilities.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Κόσμος